0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
1: Είναι αναμνηστικό.
0: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
1: δεν
0: τη βάφτιση.
1: Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
0: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
1: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν. Τι βαθμοί ήταν?
1: 18,5-19.
0: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα... Για να δει πόσο είναι το 18.
1: Έσου.
0: Να έχει μέρος.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω πραγματικά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
3: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
3: πρώτα. Καμία ανάγκη. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
4: Μπράβο, Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσε. Εσένα ρωτάω.
3: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
4: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Το γλύψαμε το πινέλο.
3: Το χειροτήρησε.
4: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Είναι.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Πια δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι δεν. Θανάση, και έχω θελές και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάση Αλευρά.
1: Στι μιμήσει.
0: Δεν ξέρει να βάζει στόπ. Όταν μάθουμε και το στόπ, σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: 168.568 ευρώ.
4: Τι, ποιος.
3: Θα κοστίσει
5: η ελληνική συμμετοχή.
4: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
3: 168.000. Πώς το πω,
4: τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τη βλάκη. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεσαι.
3: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
4: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκού.
2: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
1: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις.
2: Κάνω καλά. Ginger shots.
1: Τι?
2: Ginger shots.
1: Στη μάνα σου το είπες.
2: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
1: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger.
2: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή.
1: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
2: Αλλιώς. Έλα τώρα.
1: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο.
2: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
1: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Shine bright like a diamond.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el te

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι λέτε.
3: Να σου πω κάτι τόσο
2: εύκολο. Όχι, εσύ.
4: Δεν ξανακούσε.
3: Δεν άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Τυπότητες ραδιοφώνων, εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 8-9-2. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δε στο κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Καλώς τους.
4: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
3: Χαλάρωση. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
5: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
4: Το λες και συμπερίληψη.
5: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά. Your girl could never move like this.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να δω.

0: καλό.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Α4 τα περιπολικού εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
15: Oh, κόκκιπε.
13: Κομπάνιο! Team colleague!
16: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτσιο!
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Τι λέω για πάλι, of course. Όχι, τι λέω, τι πάλι.

0: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Καλώς τους.
5: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
4: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
6: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
5: Το λες και συμπερίληψη.
6: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
17: Χαζατζή, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπος σκορπιούς βάρε καζατζή, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια, όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης, ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένεις με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβεις.
16: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγες σε ένα πάρτι.
17: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε, 5 χρονών δούλευε, ο Καζατζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Φρέσκο πράγμα, σας έχω που σαλεύει.
2: Λέγε.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
2: Έφυγε, τέλος, αυτό ήτανε.
1: Αποχωρεί.
2: Λέγαμε δεν θα φύγει ποτέ.
1: Αποχωρεί λοιπόν από τους Bucks μετά από 13 χρόνια. Φεύγει λοιπόν και πηγαίνει στους Miami Heat.
2: Εντάξει, τώρα θα πάει. Τώρα θα σας πω,
3: είναι πολύ... και πολύ καλή ομάδα η Miami Heat.
2: Έχουν, καλή είναι. Από τους Bucks συνολικά σε όλη την ιστορία τους, ναι. Πιο...
1: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Η Boston Celtics δεν είναι καλύτερη από τους Heat?
2: Η Boston Celtics θεωρείται μαζί με τους Lakers είναι
1: οι
2: δύο καλύτερες ομάδες στο NBA σαν ιστορία. Έτσι,
1: σαν ιστορία.
2: Όχι τώρα.
1: Λέει όμως ότι φέτος τουλάχιστον για τώρα του έγινε ένα πάρα πολύ στενό μαρκάρισμα από τους Boston Celtics. Πάρα πολύ. Mm. Παρόλα αυτά όμως το μεγάλο deal των Milwaukee Bucks έγινε με τους Miami Heat.
3: Τώρα ποια είναι η καλύτερη ομάδα εκεί?
2: Αυτή τη στιγμή οι πρωταθλητές είναι οι New York Knicks. Αλλά οι New York Knicks ερήμην ομάδα. Ενώ ερήμην ομάδα τα χρόνια σαν ιστορία.
3: Ναι.
2: Οι καλύτερες ομάδες στο δίκαιο είναι εκεί. Η Boston, νομίζω έχει τα πρωτοσύρια όλα τα θέματα και οι Lakers. Αλλά τώρα το πήραν αυτό. Πέρυσι το είχαν πάρει. Τώρα αλλάζουν γενικά οι νικητές.
3: Ναι.
2: Και η Miami Heat μια χαρά. Πολύ καλύτερη ομάδα από τους Bucks και πιο μεγάλη αγορά, έτσι.
3: Α, ναι.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι η Miami Heat τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά από το Milwaukee τώρα, εκεί που είχε πάει ο Γιάννης. Τους ανέστησε, δεν ήταν τίποτα.
3: Ναι.
2: Το Milwaukee Bucks ήταν σαν να λέμε, πώ να σου πω, ζευγολατιό.
3: Α, τόσο
2: εντάξει, δεν είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι.
2: Οι Lakers έχουν τα περισσότερα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι οι Lakers να έχουν τα περισσότερα, δεν ξέρω. Για λέγε.
1: Οπότε, εγώ για να καταλάβω κάτι, το deal το έκανε η ομάδα με τους Miami Heat ή ο Αντετοκούμπο με τη.
3: Ανταλλαγή δεν ήταν.
2: Όχι, οι ομάδες μεταξύ
1: τους. Ομάδες
2: είναι και τα λεφτά που δίνουν.
1: Εντάξει, σίγουρα θα πέφτει λόγος όμως και στον μπασκετμπολίστα.
2: Δεν θα πήγαινε κάπου που δεν θα ήθελε.
1: Λοιπόν,
2: είναι πολύ μεγάλο αυτό.
1: Είναι, ναι. Οι Milwaukee Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Αντετοκούμπο του Tyler Hero, Kellel Ware, Jaime Γιάγκεφ και ναι. Κασπάρας Γιακούτσιονης.
3: Τους ξέρουμε αυτούς.
2: Ο Χίρο είναι καλός, ο Χίρο είναι καλό παιχτάκι.
1: Αλλά και τρεις επιλογές πρώτου γύρου.
2: Γιάννης, ρε παιδιά, Γιάννης δεν είναι τώρα, ό,τι και να λέμε. Οι Celtics έχουν 18-17 οι Lakers. Λοιπόν, παιδιά, ο Γιάννης τώρα για τους Bucks τώρα είναι αντικατάστατος. Απλά οι ομάδες εκεί στο NBA κάθε τόσο κάνουν rebuild. Δηλαδή ξεκινάνε από την αρχή με νέα ταλέντα για να αυτό. Εντάξει, μια χαρά.
1: Και ανέβασα και χθες μια φωτογραφία. Ο Γιάννης που λέει: Θεές, εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν το χθεσινό του post, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί κάτι, χωρίς να έχει βγει κάτι επίσημα. Και σήμερα μάθαμε το μεγάλο νέο. Καλή επιτυχία να πούμε.
3: Καλή επιτυχία. Ναι.
2: Όπου και να πάει ο Γιάννης είναι σκληρός. Λοιπόν, συνέχισε, Μίτσο.
1: Και μετά το Γιάννη Αντετοκούμπο, πάμε στη Στέλλα Πεζαντάκου.
2: Ωραία. Αυτό ήταν.
3: Κολλάει πολύ.
2: Μιλάμε για franchise παίκτες τώρα, ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα Πεζαντάκου, η οποία, παιδιά, κατέθεσε αγωγή 30.000 ευρώ κατά της Μαρίνα Σάτι.
2: Έχει ανοίξει... Και καλά τις έκανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Έχει ανοίξει ένα τεράστιο μπιφ. Ναι, φάνηκε καλά τις έκανε. Τεράστιο μπιφ, διότι.
2: Δεν τσακώνεται για 30.000, καλά και έλεγε.
1: Συγκεκριμένα στο κομμάτι pop. Που περιλαμβάνεται στο δίσκο Pop 2 της Μαρίνα Σάτι, ακούγεται η δήλωση της Στέλλας Μπεζαντάκου. Εγώ είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος, γιατί προηγούμαι της εποχής μου. Κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν.
2: Δεν έχω καλά. Λεωνίδα, μια και είσαι επί του θέματος, τι πρόβλημα υπάρχει, ακούγεται ποιος η φωνή της Μπεζαντάκου?
1: Ναι, ακούγεται και η φωνή της Μπεζαντάκου, για τάκα αυτή.
2: Αν σε ένα τραγούδι έχει βάλει κάποιο ανού τη φωνή χωρίς να έχει πάρει. Είναι θέμα.
3: Συγγνώμη, Σάτι έχει βάλει την Μπεζαντάκου να ακούγεται σε κομμάτι της.
2: Ναι,
1: στα γάμα τώρα.
3: Okay.
2: Ναι, αυτά σημαίνουν, σε αυτές τις κατηγορίες, ναι, σημαίνουν αυτά. Για λέγε, εντάξει.
1: 30.000 ζήτησε. Είπε κιόλας ότι δεν της αρέσει η κοροϊδία της Στέλλας Μπεζαντάκου. Με δούλευαν.
2: Α, στο τραγούδι τη δούλευαν.
1: Όχι, εντάξει, γιατί δούλευαν και το είχε πει η Μπεζαντάκου με το που είχε βγει το κομμάτι, είχε στείλει και μήνυμα. Είχε γίνει ολόκληρη.
2: Α, είχε κάνει τις κινήσεις της δηλαδή πρώτα.
1: Ναι, πριν κάνει την αγωγή, αυτό είπε.
2: Παιδιά, εμείς μαλαφούκι θέλουμε τώρα από όποιον προέρχεται.
1: Λέει, και κιόλας είχαμε προχωρήσει και σε εξώδικο, λέει, που δεν απάντησαν ποτέ και τώρα φτάσαμε στην αγωγή. Η λύση θα δοθεί πλέον στα δικαστήρια.
2: Άντε, με το καλό, με το καλό.
3: Τέλεια, σε δουλειά να βρισκόμαστε.
2: Όχι, καθόλου δουλειά, έτσι αυτό θέλουμε ο κόσμος να τσακώνεται να κυκλοφορεί είδηση.
1: Συνεχίζουμε τώρα, δεν είπαμε χθες για την ατάκα του Σαμπάνη τον Βεζένκοφ που είχε πάει, ότι στην ουσία του είπε ότι θέλουμε να φοράς ζακέτα και να είσαι καλά, δεν θέλουμε να αρρωστήσεις, θέλουμε να σε κερδίζουμε δίκαια.
2: Δεν καταλαβα τι ήταν.
1: Ο Σαμπάνης είπε Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Και είπε στο Βεζένκοφ ήταν από κάτω, θέλουμε να σε κερδίζουμε δίκαια.
2: Δεν τα ξέρω αυτά, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Οκ, συνεχίζουμε. Και σας είχα, παιδιά, εδώ πέρα μία λίστα, φρέσκια λίστα. Ποιοι είναι οι 10 καλύτεροι φιλητές σε εισαγωγικά του Hollywood και οι 10 χειρότεροι. Δηλαδή, ποιοι δίνουν τα καλύτερα.
3: Ποιοι φιλάνε καλά.
1: Ακριβώς και
2: είναι και κάτι ακροατές που ζουν στη, τέτοια, πραγματικά στη χώρα του ποτέ. Λέει, τι γίνεται, βρε παιδιά, με τα ενίκια. Στα... Γιώργο, τι. σε ποια εκπομπή είσαι, έχεις μπερδευτεί. Δεν είμαστε εδώ πέρα κάποιο. Καταρχήν, τι γίνεται με τα ενίκια στα Αθήνα. Τελευταία φορά που τα άφησα.
3: Τι άλλαξε κάτι.
2: Άλλαξε κάτι, εννοείς. Ανεβήκαμε. Δηλαδή, η είδηση για να κάνεις αυτή την ερώτηση θα ήταν η είδηση, παιδιά, βρήκα φθηνό σπίτι. Αυτό θα ήταν η είδηση. Τώρα, αν μας στέλνεις αυτό το μήνυμα για να μας πεις ότι έχουν ακριβήνει τα ενίκια σε αυτό, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Καλημέρα. Τι να σου πω, ναι, προχώρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στους 10 καλύτερους φιλητές του Hollywood και ξεκινά από το νούμερο 1, Ζακ Έφρον. Λένε λοιπόν ότι ο Ζακ Έφρον είναι από τους καλύτερους. Συγκεκριμένα η Ζεντάγια δήλωσε ότι ήταν το καλύτερο φιλίτη στην οθόνη και δεν είπε με τον Τόμ Χόλαντ, επειδή η χημεία τους χτιζόταν σε όλη την ταινία.
2: Τι λες τώρα.
3: Σοβαρά φιλάει καλά αυτός.
1: Δεύτερο.
3: Δεν του το
1: Μαρία, βοήθησε με το να λέω σωστά το όνομα που σίγουρα.
2: Εσύ καταλαβαίνεις, Μαρία, πώς φιλάει ένας από μακριά.
3: Τον βλέπω εσύ από τη φυσιογνωμία του λίγο.
2: Ρεσί...
1: Τώρα έχει τραβηχτεί πολύ γι' αυτό το σφαίρι.
3: Είναι πολύ
1: έτσι.
3: Πλάστικ.
2: Ρε εσύ Μαρία, τώρα, για να το δω. Ποιος είναι το
1: τόπο. Ο Ζακ Έφρον, ρε.
3: Οι άνθρωποι που αισθάνονται πολύ ωραίοι.
1: High School Musical.
3: Δεν το δίνουν όλο οι άνθρωποι που αισθάνονται πολύ ωραίοι. Επαναπαύονται λίγο.
2: Εντάξει, θα το ξαναπεί τώρα. Εγώ και θα σας πω και από τη μεριά της γυναίκας θα μιλήσω τώρα, όχι από την πλευρά του άντρα.
3: Ναι.
2: Τώρα αυτά είναι παιδάκια. Αυτός τώρα το ξαναπεί, τα λέγαμε τις προάλλες. Αυτός είναι όμορφος σαν γυναίκα. Εννοώ ότι δεν μπορεί αυτός τώρα να είναι σεξι ο τύπος τώρα.
1: Για φιλή μιλήσαμε.
2: Έλα ρε τώρα.
3: Και στο φιλή ρε παιδί μου.
2: Ο Τόμ Χόλαντ και αυτά είναι μωρά τώρα. Αυτά τα πριν αγκαλιά τώρα.
1: Δύο.
2: Θέλει να έχει καμένη μουρά, είπαμε, να είσαι Στάνγκογλου.
3: Καλά και εσύ, το πήγε στο άλλο.
1: Στάνγκογλου μπορεί να φυλάει απέσια. Δεν σημαίνει ότι είναι ωραίο να φυλάει ωραία.
2: Είπα Στάνγκογλου τώρα γιατί είναι φίλο. Θέλει μάπα η οποία να είναι τσαραπατσαρισμένη τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί σε άλλα επεισόδια εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Δεν θες τώρα αυτό. Αυτό Μαρία, εσύ που είσαι γυναίκα τώρα. Θέλετε, αυτό το είναι μωρό τώρα.
3: Εγώ σου είπα ότι αυτό τώρα. Δε, όχι, τώρα... δεν έχει να κάνει που είναι μωρό. Που
1: έχει τραβηχτεί. Τσίτωσε.
3: Τον ναι. Βλέπω πολύ, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, τώρα...
3: Στην τρίχα. Πολύ πλάστικ. Δεν.
2: Άμα δεν είναι ο άλλο τώρα εδώ πέρα να έχει.
1: Κάτσε, α πούμε τη λίστα, ρε παιδί μου. Μην
2: να έχει ακμή στα 12 του που να του έχει αφήσει σημάδια μόνο.
3: Καλά και εσύ τώρα. Είπαμε.
2: Εκεί θέλει να έχει ουλέ απάνω. Αυτό, μεγάλη μύτη, αυτά είναι τα
3: δεν
2: ωραία.
3: Δεν θα πας να φιλείς τον Κουασιμόδο.
2: Εκεί θέλει, εκεί,
1: ναι, μάλλον, μάλλον
2: εκεί όμως αγριεύει το γυναικάκι, εκεί θέλει
3: εκεί
2: τώρα.
3: Θέλει, ναι.
2: Εσύ ο άντρας πώς είναι, τον έχεις δει πώς είναι.
3: Πώς είναι.
2: Άσχημα, αγριόφατσα είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο άντρας είναι αγριόφατσα.
3: Ο Δημήτρης έχει μια γοητεία.
2: Αλλά είναι αγριόφατσα, δεν είναι άγριος.
3: Δεν είναι αγριόφατσα ο Δημήτρης τώρα και εσύ.
2: Ρίσιο, ο άντρας, αγριόφατσα είναι, τραμπούκος.
3: Αγριόφατσα ο Δημήτρης.
2: Όχι, άλλος ο χαρακτήρας.
3: Όχι, σε αν φάτσα λέω.
2: Ναι,
3: ο Δημήτρης αγριόφατσα.
2: Αγριό, ψηλός, με αγριεμένη φάτσα θα σου κάνω.
3: Ναι, αγριεμένη φάτσα, έτσι
2: αγριεμένη
3: ακριβώς. Φάτσα. Όπως το περιγράφεις.
2: Δεν είναι έτσι.
3: Άλλον έχει
2: είναι baby face ο Δημήτρης.
3: Ναι.
1: Όχι, baby, όχι baby.
2: Baby face το χολευτέρι.
3: Baby δεν είναι.
1: Όχι,
3: είναι
1: όχι, όχι αγριόφατσα.
3: Αλλά δεν το λες και αγριόφατσα.
2: Ρε εσύ, όχι.
3: Είναι ένας βατός άνθρωπος.
2: Δεν είναι βατός άνθρωπος. Είναι ένας άσχημος άνθρωπος, ωραίος γιάντρας. Γιάντρας, ναι.
3: Εντάξει.
1: Δεύτερος είναι ο Channing Tatum.
2: Ναι.
1: Καλά τον είπα. Τρίτος είναι ο Matt Damon.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και λέει παρά το γεγονός ότι εκείνη είχε φάει ένα σάντουιτς με κρεμμύδι, αναφέρομαι η Scarlett Johansson. Πριν
2: καλά,
1: τη
2: η Scarlett Johansson.
1: Ο Matt Damon δήλωσε ότι ήταν φανταστικός.
2: Καλά, τράμε η Scarlett Johansson και πατσά να έχει φάει, χαίστηκα. Δεν με νοιάζει.
3: Συγγνώμη,
2: δηλαδή,
3: ο Channing Tatum στη νούμερο 2 θέση.
2: Ναι, δηλαδή, ναι. Να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Έλα. Σοβαρά τώρα. Είναι μερικοί άνθρωποι. Είναι και η Scarlett Johansson και σου λέει μωρό μου, έχω, πώ το λένε, διάρεια. Είναι η Scarlett Johansson, φίλε.
3: Πλέον τη λέμε Johansson.
2: Ναι, Johansson. Δηλαδή, θα σου πω. Είναι μερικά τώρα, έχετε μόνο καμπελούς και σου και με έχει πάει κοπίδι, αγάπη μου. Τι ξενερώνει.
1: Δεν ξενερώνει.
3: Για το Matt Damon.
2: Ναι.
1: Όχι, για την Scarlett.
2: Ναι.
1: Στην τέταρτη θέση, αγαπημένο.
2: Σε κερνάει καυτερή τώρα, είσαι Scarlett Johansson. Λες όχι.
1: Αχ, τι ώρα που μυρίζει.
3: Επειδή είναι η Scarlett.
2: Ναι, ναι.
1: Ryan Gosling.
2: Ναι, Μαρία, επειδή είναι η
3: Scarlett.
1: Ryan Gosling στην τέταρτη θέση.
2: Σηκώνει μασκάλι Scarlett Johansson εκεί πέρα και σου κερνάει. Πώ το λένε.
1: Ένα ρε φάνηκε.
2: Σου κερνάει τη ρόπιτα.
3: Θα πει όχι. Δεν θα πει.
2: Όχι.
3: Το έχεις, δηλαδή, σου έρχεται
1: να μυρίσω.
3: Σου έρχεται με ταλιάρια, σου έρχεται με μασχάλι έτσι. Είναι σκάλι, θα πεις.
2: Δεν απομυθοποιούνται αυτές οι γυναίκες. Ό,τι και να κάνει, δεν απομυθοποιούνται. Δεν απομυθοποιούνται. Εμετό να κάνει πάνω στα μάτια μου.
1: Έλα.
3: Άχου ρε Φάνη, και εσύ τώρα.
2: Ναι, ναι. Να δω μαρουλάκι στο δόντι, δεν με νοιάζει.
3: Αχου, εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο Μικελεμωρό, αλλά δεν θα μπορούσα να τα δεχτώ τώρα.
2: Ναι, εντάξει,
3: με αυτά.
2: Ναι, δεν θα μπορούσα να δεχτώ το Μικελεμωρό, ναι, πάντα το ξέρω αυτό. Τώρα τι να λέμε τώρα εδώ πέρα. Κάθομαι δίπλα στην τουαλέτα μαζί της και περιμένω. Αγάπη μου, εντάξει.
1: Έλα ρε, έλα ρε τώρα, εντάξει. Για όνομα.
3: Και όλο αυτό για την Johansson.
2: Ναι, εννοώ για τέτοιου παιδού.
1: Για την κάθε Johansson.
3: Ναι, ναι, και
2: θα έρθει, πώς το λένε, η Chloe Kardashian και θα πω εγώ βρωμάς. Άσε μας εσύ.
3: Σ' αρέσει η Chloe.
2: Και είπα τώρα μία από αυτές.
1: Η Chloe είναι η πιο άσχημη.
3: Η Kendall, να λες.
2: Τη βλέπεις, τη Scarlett Johansson και θέλει να φυτίλει για να γίνει λαμπάδα αυτή. Δεν λες, αγάπη, θα σου καθαρίσω. Προχωρά τώρα, δεν είναι.
1: Πέμπτη θέση, ο Σία Λεμπεύ.
3: Σας αρέσει, δεν μ' αρέσει.
2: Αυτό έχει ψιλομουρλαθεί τώρα, κάνει κάτι.
1: Στην έκτη θέση, ο Πολ Ραντ.
2: Ναι.
1: Έβδομη θέση, Ethan Hawke.
2: Τώρα τι ranking κάνουμε, δεν έχω καταλάβει.
1: Καλύτεροι φιλητές του Hollywood.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Ethan Hawke, έβδομη θέση. Όγδοη θέση, Margot Robbie.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεκάδα, αλλά κάτω-κάτω. Ένατη θέση.
3: Όχι, χαμηλά.
1: Ένατη θέση, Hugh Jackman.
2: Την πιάνει τη Τζένιφερ Λόπες να έχει πιάσει δεξιά στην εθνική, να έχει ανοίξει πόρτα. Έτσι. Και να κάθεται σαν τον Καλυβάτζη, ρε. Θυμάστε που κάνω Καλυβάτζη που έλεγε εγώ οδηγό στον οδόρο, χέζω. Θυμάστε. Και βλέπει Τζένιφερ Λόπες τώρα να κάνει την ανάγκη τη. Τώρα
3: ναι.
2: Στην κακά σκάλα. Να πει, όχι. Δηλαδή, ντροπή. Εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Και στη δέκατη θέση είναι ο Τζόνι Ντεπ. Και πάμε λοιπόν στους καλύτερους.
3: Δέκατη θέση ο Τζόνι Ντεπ.
1: Ναι, αλλά είναι, είναι καλό, είναι καλό. Και πάμε τώρα στη λίστα με τους χειρότερους φιλητές του Hollywood, που στη νούμερο ένα θέση, παιδιά, είναι ο Τόμ Κρούζ. Δεν υπάρχει χειρότερο φιλί.
3: Ναι.
1: Συγκεκριμένα εδώ πέρα η πρωταγωνίστρια στο Mission Impossible 2 δήλωσε ότι το φιλί μαζί του ήταν ελαφρώς ηχαμερό, πολύ υγρό και ότι έπρεπε να επαναλάβουν τη σκηνή άπειρες φορές.
3: Γιατί καλέ, φιλούνται κανονικά, αφού δεν φιλούνται κανονικά.
1: Σε αυτή τη σκηνή.
3: Ανοιγοκλίνουν τα χείλια του.
1: Τι λες, μωρέ Μαρέ, και εσύ. Φιλιούνται.
3: Παιδιά.
1: Δεν λέμε για σεξ, για φιλιά.
3: Παιδιά, τα φιλιά λένε ότι δεν είναι κανονικά κανονικά. Δηλαδή, εκτός και αν το θέλουν οι πρωταγωνιστές.
2: Ναι. Άλλο. Είσαι Μάρκο Ντρόμπιτ και έχει μύκητες στα νύχια κάτω. Στα πόδια. Τι κάνεις, την παρατάς.
3: Για τους μύκητες όχι, ρε Σιφάνη, αλλά εντάξει.
1: Ρόμπερτ Πάτινσον. Δεύτερος χειρότερος.
2: Εντάξει,
1: ναι. Ναι. Και του φεύγουν και μίξες.
3: Αχ, Παναγία μου.
2: Έλα ρε βλάκα τώρα.
1: Έλα ρε βλάκα. Έβαλε Τζένιφερ Λόπες να χέζει. Και άρα σε κλάνη με στη μούρη και μου πες άρε βλάκα για τη μίξα. Το ζήσαμε να το ακούσουμε κι αυτό. Όχι.
3: Έχει δίκιο το
1: Όχι, για πώς σε πειράζει.
2: Να σου πω κάτι.
3: Είπες και τη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Είπες ότι χέστηκε πάνω στη Τζένιφερ Λόπες.
2: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα, ρε Μίτσο, δεν είπα. Τώρα γίνεσαι περιγραφικός και δεν είναι ωραίο.
1: Έλα ρε Μαρία Μίλα.
3: Αυτά είπες και είπε και τη Μόνικα Μπελούτσι.
2: Εγώ είπα, ρε παιδιά, αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, ωραία, να σου πω κάτι. Είπα, είναι Μόνικα Μπελούτσι και έχει αιμορροίδες. Τι θα πεις. Εκεί βάζεις μπακτρομπάν. Βάζεις μπακτρομπάν και φεύγεις. Εντάξει τώρα. Τι. Πρόκτορ στην Αλάρ και λύνεται, θέλω να σου πω. Τι να τέτοιο.
3: Αχ, Παναγία, έχει δίκιο όμως ο Δημήτρης.
2: Ναι.
3: Τα έχεις πει όλα.
2: Ρε παιδιά, θέλω να σου πω, εγώ θέλω
3: τι
2: να εξηγήσω ότι μερικά πράγματα δεν απομυθούμε. Είναι τόσο ωραίες γυναίκες θες που δεν απομυθούνται. Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να κάνω άλλες παραδείγματα.
3: Όχι,
1: όχι.
2: Έρχεται η Σάλμα Χάγεκ και έχει κάνει κίστη κόκκιδο. Και μου λέει πρέπει να μου αλλάξει τις γάζες. Τις αλλάζεις.
3: Τις αλλάζεις. Σε αρέσει τόσο πολύ και η Σάλμα Χάγεκ.
2: Όχι, ρε, είναι χαλιά.
3: Σας αρέσει τόσο πολύ η Σάλμα Χάγεκ.
2: Τι αηδία είναι.
3: Ο Λεωνίδας δείχνει τη Σάλμα Χάγεκ. Κανονικά ότι του αρέσει.
2: Να μου χαθείς, να μου χαθείς με τη Σάλμα Χάγεκ. Απορώ αυτή η γυναίκα. Απορώ.
3: Πείτε μου ότι σας αρέσει και η Πενέλοπε Κρούς.
2: Όχι, όχι. Και αυτή. Αυτή εντάξει, οκ. Ναι. Ναι. Α, δεν μου αρέσει. Λεωνίδα, σώζω. Εμένα δεν μου αρέσει. Καλά, καλά. Εντάξει. Έλα, λέγε.
1: Άστε, έλα, κλείσαμε τώρα από του υπόλοιπου.
3: Όχι, πε, γιατί να με του πειραφάνε.
2: Θέλει και Μικέλε Μερόνε εδώ πέρα οι άλλοι. Με τον απόδειξο στον τάφο μου. Καταρχήν μπορεί να το κάνει καλά. Μπορεί να το κάνει καλά, εσύ το Μικέλε Μερόνε.
3: Είσαι καλά.
2: Εσύ μπορεί να το κάνει καλά. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι να κάνει 25χρονο.
1: Σου βγαίνουν άγρια, έτσι τα μαρία.
3: 32 είναι.
2: Ποιο 32
3: είναι.
2: Πού να πα τώρα, πού να πα τώρα αυτά. Μαρία, θα σε. Δεν γίνεται και τι μπορεί να αντέξει ο καθένα τώρα.
3: Γιατί ρε Σιφάνη,
2: ναι.
3: Δεν μου το έχεις δηλαδή. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ.
2: Εσύ κάτω τον ωραίο ρε εσύ.
3: Έχει το λίγο λαϊκό.
2: Σαν μουλάρι είναι, δι είναι. Άσε με τώρα.
3: Παιδί μου, αυτός εδώ σαν μουλάρι.
1: Είσαι λίγο αντικειμενικό, δεν θα
2: είναι. Δεν
1: το λες και άσχημο.
3: Καλέ, αυτός εδώ σαν μουλάρι. Θα με τρελάνεις τώρα, ο Μικέλε.
2: Σιγά μου κάνει και, και τα μούτρα έτσι.
3: Και ψηλός και. 35 είναι, ναι, το 90 γεννημένο.
2: Μαρία, αυτός στα πρώτα δύο χαστούκια θα σου έχουν αμφιθοποιήσει.
3: Άσε με τρεσιφάνι.
2: Στα πρώτα δύο χαστούκια. Του κολλάω μέτωπο έτσι. Του κολλάω μέτωπο στη μύτη έτσι. Του λέω τι θες να μου λέει. Εδώ το κορίτσι είναι δικό μου, συνοδεύεται.
3: Καλά, ναι, ο Μικέλε.
2: Καλά, ο Μικέλε, καλά.
3: Είναι, το λέει.
2: Καλά, το λέει εκεί.
3: Παιδί μου είναι άγριος αυτός.
1: Μαρία, στις σειρές και είναι άγριος. Δεν σημαίνει ότι είναι άγριος έτσι.
2: Καλά σου
1: το παρουσιάζουν.
3: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά τον βλέπεις ότι το έχει μέσα
2: του. Καλά, μην δεις το Λαμπρόπουλο να αρχίσει τα κολύμπια. Να σου πω εγώ τι γίνεται.
3: Καλά, εσύ, καλά, άρρωσε.
2: Τα κολύμπια να φεύγει. Σαν λαχοκέφαλο. Λοιπόν, σοβαρευτείτε.
1: Ελά, α πούμε για γρήγορα. Έμα Watson.
2: Τι Watson,
1: ωραία. Emmy Watson. Bradley Cooper, θέση 4. Πολύ υγρός φίλη της, λένε. Πάρα πολύ υγρός. Το είπε και η Jennifer Lawrence.
2: Αυτό πραγματικά, αυτό το έλεγε η Μαρία για το Μικέλε Μωρόνε. Ρε παιδιά, αυτό με τα μοντέλα τους άντρες που τους βάζουν τώρα σε κάτι εξώφυλλα να κάνουν κάτι στραβοστομίες. Τι χαζομάρα είναι αυτό. Η φωτογραφία είναι δυνατό. Τους βάζετε όλους να πούμε για να φανούν οι γονείς πρέπει να κάνετε.
3: Πουλάνε το σεξινες.
2: Τι πουλάνε το σεξινες.
3: Έτσι είναι πιο.
2: Και έχει παντοκεφαλικό είναι ο καθένας. Βγαίνει εδώ και έτσι και λες αυτός έχει πάθει κάτι τώρα. Είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα.
3: Εντάξει τώρα κι εσύ.
2: Ναι, ναι.
3: Πουλάνε κάτι.
2: Ναι, προχωρά, λέγε.
1: Αντζελίνα Τζολί, πέμπτη θέση. Χάρισον Φόρντ, έκτη.
3: Είναι στους χειρότερους και η Αντζελίνα.
1: Ναι, και η Αντζελίνα.
2: Ρε φίλε, για μένα να σου κάτι.
1: Ότι ήταν και πολύ υδρωμένη και όλα αυτή μύριζε και λίγο παράλληλα.
3: Αυτό
1: το λένε εδώ, παιδί μου.
3: Φαίνεται ότι είναι καθαρή.
1: Και το φιλί ήταν, άβολο.
2: Ναι, ρε, εσύ, όταν είσαι. Πώς το λένε
3: η
2: Αντζελίνα Τζολί. Τώρα θα κάτσει να φιλήσει. Δηλαδή, προφανώς ρε φίλε, είσαι η Αντζελίνα Τζολί. Θα κάτσει να δώσει αξία σε ένα φιλί. Αυτά είναι βλακίες τώρα.
3: Ναι, θα ανοίγω κλείσει το στόμα για σας.
2: Ακριβώς. Είμαι η Αντζελίνα Τζολί. Θα κάθομαι να φιλάω τον κάθε. Πάρα να φυλάει και φύγε δρόμο. Θέλω να σου πω ότι είμαι, πώς να σου πω, είμαι ποιος σήμερα. Είμαι ο πες έναν ηθοποιό. Είμαι ο Μπραντ Πιτ. Θα κάτσω τώρα σε κάθε κοριτσάκι να το. Που θα
1: αν ο ρόλος του λέει ότι θα πρέπει να φιληθούν επαφιασμένα, ναι, θα το κάνει.
3: Εσύ δεν φιλούνται επαφιασμένα κανονικά όπως θα φιλιόταν ένα ζευγάρι. Ανοιγοκλίνουν εκεί πέρα τα στόματα, κάνουν, τους βάζουν από γονείς, δεν τα έχουμε διαβάσει. Που το λένε σκηνοθέτες. Ακόμα και στις σκηνές του σεξ πάνε αλλιώς.
1: 7η θέση Ορλάντο Μπλουμ. Εντάξει. 8η θέση Dwayne Johnson, ο Vin Diesel. Συγγνώμη, Dwayne Johnson, τον φίλησε ο Vin Diesel. Ο Vin Diesel το είπε.
3: Ο Vin Diesel το φίλησε.
1: Ο Vin Diesel το είπε. Ο Vin Diesel το είπε. Τι διαβάζω, παιδιά.
3: Γιατί φιλούνται αυτοί.
1: Λέει, έμοιαζε σαν ένα πεινασμένο τάρανδο να γλύφει το πρόσωπό μου.
3: Τι είναι όλοι μεγάλοι.
2: Εγώ δεν έχω φιλήσει το Τζόρτζο Κλούνι στο στόμα.
1: Έχει φιλήσει το Τζόρτζο Κλούνι στο στόμα.
3: Γιατί τον φίλησε.
2: Για ανάγκη, γιατί τώρα στα γρήγορα παλιά. Ναι, γιατί τι ανάγκε του ρόλου.
3: Πεταχτώ.
2: Εγώ αντιστάθηκα. Ο Στράτος το δώσε όλο. Το δώσε όλο ο Στράτος.
3: Αλήθεια.
2: Η φανέλα με το νούμερο 9.
3: Τι λες τώρα.
2: Ναι. Στράτος. Γεύτηκα μπάνα μπάρμπα από το στόμα του.
3: Εντάξει, εκεί ήθελα να καταλήξει.
2: Για λέγε.
1: Κέιτ Χάτσον στην ένατη θέση και Λεωνάρντο Ντικάπριο στην τελευταία θέση στην δέκατη.
3: Η Κέιτ στην ένατη θέση.
1: Ναι, φυσικά.
2: Λοιπόν, παιδιά, είναι και 5.
1: Και είχε φάει σαλάτα με κρεμμύδια και μύριζε.
3: Αποκλείεται εσύ.
1: Το λένε εδώ, παιδί μου, το διαβάζω.
3: Κέιτ Χάτσον.
1: Ο Ντέι Κουκ το είπε. Εσύ μπορεί να ματιστεί να ταιριάζει με αυτά που λέω.
2: Ρε, εσύ, δεν με ενοχλούν εμένα. Αν έχει φάει Κέιτ Χάνσον.
3: Σαλάτα
2: φάει
3: με κρεμμύδια και να φιλεί. Ναι, δεν τη το έχω μέσα.
2: Και βολβίδια, ξυδάτα να έχει φάει, δεν με νοιάζει.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχωρεί Οδηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Τελούλου. Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου? Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά δεν είσαι ψωνής από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
13: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα?
12: Για 69% έκπτωση.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Τόλι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τόλι μου. Ένα, δύο. Κάτσε λίγο να μας μιλήσεις. Τόλι μου, με τι ασχολείσαι?
2: Έχω ένα κηλικείο στο σχολείο.
3: Κηλικείο.
1: Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι?
2: 37.
1: Λοιπόν, Τόλι μου. Ένα, δύο ή τρία?
2: Το ένα.
1: Το ένα είναι αυτό. Τόλι θα παίξει με τη Μαρία.
3: Α, μάλιστα.
1: Δεν θα κάνει swap.
4: Κάτσε, πρέπει να βγει και ο άλλο.
3: Πρέπει να αποφράσω εγώ.
4: Πρέπει να ακούσουμε.
3: Κάτσε, ακούσω και τον άλλο.
1: Και πώ θα ακούσουμε εδώ? Θέλω να παίζει με.
4: Όχι, πρέπει να ακούσω, κάτσε.
1: Κάτσε, και ποιο θα πει. Ναι, ωραία, περίμενε Τόλι. Ναι, περίμενε.
4: Έχουμε Πινελόπη.
1: Πινελόπη.
5: Ωραία, ναι. Καλημέρα.
1: Πινελέ μου, καλημέρα. Με τι ασχολείσαι και πόσο χρόνο είσαι?
5: Είμαι ιδιωτικό υπάλληλο και είμαι τα γύρω 31.
1: Α, είναι και αυτή για το swap. Δύο ή ένα?
6: Δύο
1: ή τρία?
5: Τρία.
1: Πώς την είπαμε τη φίλη?
3: Πινελόπη.
6: Σιγάρε, Βαλεντίνο.
3: Εσύ τώρα γιατί το κάνεις κρυφά αυτό?
4: Τον deal πες μου, παιδί μου.
1: Θα παίξουμε μαζί. Δεν θα κάνεις swap εσύ?
3: Θα είναι θράσος να κάνω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ
4: είδες.
1: Όχι, δεν έκανα swap. Δεν έκανα swap. Βλέπεις, εδώ πέρα είμαι. Δεν είμαι, έκανα swap. Εδώ πέρα μαζί σου είμαι. Θα παίξουμε μαζί. Θα σε στηρίξω, θα με στηρίξεις. Λοιπόν, παιδιά μου, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του και να βρει όσο δυνατόν περισσότερες.
3: Swap!
1: Κάτσε εσύ. Περίμενε, μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
4: Στόπο, εσύ δεν το πες.
1: Έλα εσύ. Ρε, Τόλι, μην γελάζε μας, σε λέει χαζό.
3: Όχι, δεν τον είπα χαζό.
1: Τόλι, αυτό λες, τον είπα χαζό. Το λες χαζό. Μισό λεπτό, Τόλι, είσαι οκ με αυτό?
2: Είμαι καλύτερα γιατί θα παίξω μαζί σου.
1: Ναι.
3: Μπράβο ρε Τόλι.
1: Εσύ τον άνθρωπο το βγάζεις σε πανελλαδικό επίπεδο και τον λες ηλίθιο, χαζό, βλάκα. Και έχεις και ζητάς και ρέστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τον πάρω
3: εγώ. Swap, είπα.
1: Θα τον πάρω εγώ το χαζό. Λοιπόν, Τόλι, είσαι εδώ. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Όποιος δει περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Εντάξει, το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά?
2: Ναι, ναι, πάμε.
1: Ανέβηκε ο χαζός. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει?
6: Μαρία.
1: Η Μαρία με την έξυπνη, την Πινελόπη. Πινελόπη, χάρη και Πινελόπη. Πινελόπη, εσένα σου κατσάσκημα, λοιπόν. Πάμε.
3: Σου κατσάσκημα.
1: Πινελόπη, Πινελόπη, φτιάξε το. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, φτιάξε το ακουστικό σου.
5: Είμαι στο μάξι, παιδιά, περιμένω. Θα το βάλω στο κινητό.
3: Βάλ το στην άκρη, το μάξι.
1: Δεν πειράζει, αστρακάρι, δεν μα ενδιαφέρει.
3: Παιδί μου.
4: Πάρε, Μαρία.
5: Ωραία, τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τώρα σε ακούμε κομπλέ.
3: Καλά,
1: δεν
3: κοιμάται ορθά. Αυτό δεν βλέπω.
1: Τι τέλεια, Μωρή Πινελόπη. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, ήταν η Κλοκλό. Πάνω στο σκουπόξυλο, στον ουρανό, τι είναι?
5: Μάγισσα.
3: Ωραία. Λοιπόν, το παίρνουμε αυτό για να κάνουμε ίσιωμα.
5: Ισιωτική.
3: Με τι, το απλό. Το απλό, παιδί μου, όχι. Αυτό που λες. Μπράβο. Πάμε τα νύχια και βάζουμε αυτά τα καινούργια τώρα που δεν είναι τα δικά μας. Είναι.
5: Ξαναπέστε όλη μέρα, δεν σε άκουσα.
3: Έλα,
5: δεν
3: ακούει. Πινελόπη. Δύο, το τεχνητό.
6: Δύο,
3: εντάξει, καλά.
1: Βρήκανε, ήταν πολύ εύκολες λέξεις. Ανακάλυψε καλά. Έλα, Τόλι, έλα, Τόλι, πάμε. Έλα τώρα, δεν είναι να χάσουμε. Τώρα, εντάξει,
4: έτοιμη.
1: Πάμε. Ναι.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, Τόλι, θέλω να μου πεις. Καλά, καλά. Πες πάσο.
2: Πάσω.
1: Να σου πω, η θεά Δήμητρα, ποιο είχε για...
2: Γεωργία.
1: Ναι, το άλλο, ποιο είχε για που έτρεχε το με τα... Έλα ρε εσύ, ο Ρούντολφ τι είναι?
2: Ελάφι.
1: Εντάξει, Ταρκάδι. Λοιπόν, ναι, ωραία, τέλεια. Το, η Τίγρης, το θηλυκό.
2: Λένα.
1: Μπράβο. Θέλω να μου πεις ότι άμα σου πω κάτι για μια... Όπα. Τίγρη στο θηλυκό, λένε.
4: Ζητήστε συγγνώμη στον Τόλι που είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι, όχι. Ναι. Η Μαρία ζητήσε συγγνώμη.
3: Όχι.
4: Και εσύ τον έλεγε στην αρχή. Εγώ ηλίθιο.
1: Δεν είπα, σε είπα εγώ χαζό ηλίθιε, Τόλι.
2: Δεν πειράζει,
3: το παραβλέπω. Τόλι, εγώ δεν σε είπα τίποτα.
1: Εμένα, παιδιά, εμένα η πρώτη μου λέξη ήταν Τόλι mansplaining. Ήταν η πρώτη λέξη.
3: Εγώ Τόλι ήθελα να δοκιμάσω.

0: αλλάξεις.
1: Πάμε να παίξουμε. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν έχει σήμα. Τι να κάνω εγώ, φταίω που δεν
0: κάνω. Δεν ακούει η κοπέλα.
1: Και τι να κάνω, ρε Μαρία.
2: Εσύ τη διάλεξες.
1: Εσύ τη διάλεξες.
2: Καλά σου λέει. Ήθελες. Σουαπ.
1: Πάμε.
2: Και το πες και με ύφος κιόλας.
1: Πάμε το λίγο να πάμε. Μία να βρούμε. Τρία, δύο, ένα πάμε. Λοιπόν, Τόλι μου. Πώς να το πω. Η τέτοια, η Κλεοπάτρα τι ήτανε.
3: Θεά, αυτοκράτηρα. Ξέρω.
1: Ναι, αλλιώς το αυτοκράτηρα, όχι αυτοκράτηρα, αυτό που λέμε.
3: Βασίλισσα.
1: Μπράβο, τέλος! Με το χαζό το Βασίλη! Με το χαζό το Βασίλη, χαζέμιλα! Με το χαζό το Βασίλη σε κέρδισα! Το παιδί με πατάει στα τέσσερα και κέρδισα!
2: Τόλης λέγεται το παιδί.
1: Ο Τόλης! Ο Τόλης! Εδώ το βλέπεις ο Τόλης! Με το χαζό σας κέρδισα!
0: Φταίω εγώ τώρα που είμαι.
1: Εγώ φταίω! Πήρα ό,τι πιο χάμε, με αμοιβάδα έπαιξα! Και κέρδισα!
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ. No matter what. No matter what.

0: the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
16: Για μένα.
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Τότε δε στο κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Previously. Στα κουνάβια.
4: Πεινάτε.
0: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
4: Πίδα.
3: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
4: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
2: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
4: Βεβαίως.
2: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
4: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε 5, δώσε
2: 3.
3: Πόρτα, πόρτα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιον έχουμε?
4: Μαρία.
3: Μαράκι. Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
3: Είσαι καλά. Ηλικία, επάγγελμα?
2: 26, παιδοψυχολόγος.
3: Καλώστηνα. Καλώστηνα,
4: κατά.
3: Ποτέ έχεις τελειώσει?
2: Ναι.
3: Να σου πω, τελικά το πρόβλημα το έχουμε εμείς ή τα παιδιά μας?
2: Εσείς.
3: Είδες?
4: Ναι.
3: Άρα εμείς το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό σου λέω, γιατί να δεις ότι είσαι λάθος. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς.
4: Θα τη βγάλεις
2: από πού το έχετε?
3: Ναι, από πού το έχετε? Από πού το έχουμε? Άρα, γιατί και εμείς παιδιά κάποιον είμαστε. Άρα το πρόβλημα είναι των παιδιών, όχι των γονιών.
4: Τι την είπες να την κάψεις τώρα? Ρε,
3: μα ρωτάω μια ψυχολόγο και λέω: το πρόβλημα το έχουμε εμείς οι γονείς ή τα παιδιά?
4: Ναι.
3: Τα παιδιά. Μα και εμείς παιδιά κάποιον είμαστε. Άρα το πρόβλημα ξεκινάει τα παιδιά. Τα παιδιά φταίνε, όχι εμείς.
2: Ναι.
4: Έτσι πετάει ο γάιδαρος, πετάει.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, παιδοψυχολόγια μου. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
3: Θέλω να μου πεις 3 επαγγέλματα με στολή, που έχουν στολή, και ξεκινάει το όνομα του επαγγέλματος από α.
2: Αστυνομικό.
3: Μπράβο. Πες το.
4: Έλα.
3: Μπράβο, πες τα, με το τσιγκέλες δεν βγάζω. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
5: Έχουμε Αράμ.
3: Αράμ.
6: Μ' ακούτε?
3: Έλα, αγόρι μου, Αράμ, καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
3: Αράμ, από πού είσαι, αγόρι μου?
6: Καταγωγή Αρμενία.
3: Τα φιλιά μου στην Αρμενία όλοι. Το καλύτερο φαγητό, η καλύτερη κουζίνα. Η καλύτερη κουζίνα όλου του κόσμου. Λοιπόν, Αράμ, με τι ασχολείσαι?
6: Λοιπόν, είμαι τεχνίτης κοσμημάτων.
3: Τι,
4: τεχνίτης κοσμημάτων.
3: Άρα, μάσε το τηλέφωνο σου, έχω κάτι λίρες χρυσές, θέλω να τελειώσω.
5: Τεχνίτης σου λέει, παιδί.
3: Ξέρει, ρε, ξέρουν τώρα, άμα δεν ξέρει. Α, ξέρει.
4: Να κάνουν κοσμήματα, να σε κάνουν κοσμήματα.
3: Όχι, ρε, συνάδε, για να τι νομιμοποιήσει. Τα έχω ξαναπεί τώρα. Άμα έχει λίρες και δεν τι έχει με χαρτιά, τι πα στο μαρά μα.
5: Τι έχει με χαρτιά?
3: Τη λίρα για να την πουλήσει. Παίρνει χαρτί. Άμα εσύ νομίζει τι λίρε τη γιαγιά σου, μπορεί να πάνε να τι πουλήσει. Έχει τίτλο κτίσει.
4: Τι να έχω, τι τρίτη.
6: Φέρε τις λίρες και θα τα βρούμε.
3: Αράμ, αγόρι μου. Αράμ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
6: Έτοιμος, πάμε.
3: Τρεις πόλεις της Ευρώπης από α.
6: Αθήνα.
3: Μπράβο. Έλα ρε, Άμστερνταμ.
6: Αμβούργο, Άμστερνταμ.
3: Αχ, γαμώ το κρίμα. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
4: Αφροδίτη.
2: Καλημέρα,
3: Δεσποινής Αφροδίτη. Επάγγελμα και ηλικία?
2: Μαθηματικός 29.
3: Αρέσει η Αφροδίτη, δεν είναι κρίμα τώρα. Νέο κορίτσι 29. Τι πήγες και πώς σπουδάζεις μαθηματικό? Να κάνεις τι?
2: Εντάξει, είναι το μόνο που δεν θέλει και πολύ διάβασμα. Οπότε...
4: Τα μαθηματικά καλέ, το πιο δύσκολο.
3: Δεν θέλει διάβασμα. Θέλει να έχεις ταλέντο το. Τα μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι να λειτουργεί το μυαλό σου. Πώς να σου πω, τα μαθηματικά, ας πούμε, εμένα δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν τα μπορώ μαθηματικά. Αλλά αν το μυαλό σου λειτουργεί έτσι, είναι πολύ εύκολα τα μαθηματικά. Τα λέω στο Αφροδίτη.
2: Συμφωνώ
4: απόλυτα.
3: Ρίζα του 4.
2: Τι μου είπες, δεν άκουσα.
3: Ρίζα του 4.
2: 2.
5: Κοιτάξτε, εσύ πραγματικά από το ρίζα του 4 πρέπει να πεις.
4: Αυτό το ξέρω και εγώ που είμαι στα μαθηματικά.
5: Η ρίζα του 1530.
3: Α, σταμάταρε, δεν είναι ο Χόκινγκς, δεν είναι η ρίζα.
4: Δεν είναι κομπιουτεράκι.
3: Ναι, πραγματικά σου λέω. 15 στην Τρίτη.
2: Καλά, περίμενε το, πού να ξέρω.
4: Ναι, παιδιά, πρέπει να κάνω τους υπολογισμούς.
3: Σιγά το
4: δίκιο.
3: Πάμε, παιδί. Με τι ασχολείσαι?
5: Δώρο.
2: Σε logistics δουλεύω και παράλληλα δουλεύω σε φροντιστήριο.
3: Ναι, εντάξει. Τι να είναι τώρα, μα είναι δύσκολη η σχολή μου, ρε, τώρα για πολύ λίγα. Αν δεν μπλεχτείς με fractals και τέτοια, δεν έχει
4: νόημα.
3: Τέλος πάντων,
5: οι μαθηματικοί βγάζουν καλά.
3: Τι βγάζουν καλά?
5: Στα ιδιαίτερα.
3: Στην πείνα είναι.
5: Ακριβ... Τι?
3: Στην πείνα είναι.
5: Η πιο ακριβή είναι η μαθηματική. Σε σχέση με τους φιλόλογους, παιδιά, η ακριβή. Οι
4: μαθηματικοί καθηγητές τώρα νομίζω δεν είναι.
3: Και τα ιδιαίτερα νομίζω είναι εύκολα.
2: Έχουν πέσει πολύ πλέον.
3: Δεν είναι να πέσουν. Δεν είναι... Παιδιά, αν δεν υπάρχει λεφτά στην κοινωνία, νομίζω υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν για ιδιαίτερα. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλές. Άστα τώρα, Μίτσο, δεν είναι. Είναι θλίψη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις οίκους από το Χάρι Πότερ θέλω.
2: Πού να θυμάμαι τώρα?
3: Είσαι με τα καλά σου. Τώρα πηγαίνει και καινούργιο τέτοιο. Μα είναι δυνατόν τώρα και είσαι και μαθηματικός. Πάμε,
4: μαθηματικός,
3: παρακαλώ.
4: Με το Harry Potter.
5: Ναι. Έχουμε Γιάννη.
3: Γιάννη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Van Driver 38.
3: Δεν σε ακούω, ρε αδερφέ. Αυτό το βράχνιασμα είναι η κακή ποιότητα σήματος.
7: Με συγχωρείς.
3: Ναι, έλα.
7: Van Driver, οδηγός Van 38.
3: Έλα, αγόρι μου, έλα. 38. Λοιπόν, βανάκι τουριστικό.
7: Όχι, μεταφορές κινητικά, σας δροσίζω.
3: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να. Έχει δουλίτσα τώρα, πρέπει να έχει πέσει δουλειά πολύ, ε.
7: Έχει πολύ, αλλά θα ακούω.
3: Τι να, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία. Τι να τις του πω του άλλου τώρα εδώ πέρα, τι ρωτήσεις να δεις. Πες μου τρία αρχαία θέατρα.
7: Επίδαυρος.
3: Μπράβο.
7: Μπράβο μου!
5: Μπράβο σου!
3: Πάμε, επόμενο
4: παρακαλώ. Αντιγόνη.
3: Αντιγόνη.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Εσύ έχεις πάρει
8: 50 συν, μικρό.
3: Τι λέει,
8: καθαρίστρια είμαι. 50 συν ηλικία, λέω.
3: Δεν είσαι, περίμενε, δεν είσαι
5: πολύ
3: 50
5: μικρή
3: χρόνια. Δεν είσαι 50 χρόνια. Να ακούγεσαι πολύ μικρή. Εγώ ξέρεις
8: πάντα. Είμαι 50 συν, αλλά χαίρομαι που μου το λέτε.
3: Δεν έχει, η φωνή σου μοιάζει για 25 χρονών. Τι κρίμα όμως που να είσαι 50 τελικά. Τι να πω, παιδάκι μου, τι να πω. Οικογένεια, παιδάκια.
8: Έχω δύο αγόρια.
4: Συγγνώμη, την Τζέι Λο, στα 50 συν την έχεις δει πως είναι. Στα καλύτερά της.
3: Να σου, αν οι φίλοι. Είσαι σαν τη Τζένιφερ Λόπες, φιλενάδα.
4: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
3: Από ό,τι άκουσα, είσαι και καθαρίστρια που σημαίνει ότι γυμνάζεσαι. Μπορεί να είναι και.
8: Αρκετά.
3: Και με δύο αγόρια. Μην έχει καλύτερο. Μην
4: έχει καλύτερο, δύο αγόρια.
3: Μην έχει καλύτερο
8: σώμα. Δύο αγόρια και έναν άντρα, τρεις άντρες στο σπίτι.
3: Θα έχει κάτι μπράτσα η φιλενάδα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
8: Έτσι λέω.
3: Θέλω να μου 50 χρονών. Ωραία, να σου βάλω τώρα, κάτσε να δω τώρα τι θα σου 50 χρονών. Τι να σου βάλω τώρα, ρε πουλάκι μου. Ωραία. Τρεις παραλίες στο Χανίον.
8: Ναι, καλά, χαίρετε.
5: Δεν φάνηκε εσύ.
4: Ήταν εύκολο αυτό τώρα.
5: Αυτό είναι πραγματικά τη βοήθηση, κοπέλα.
4: Μπράβο, τη βοήθησε πολύ.
3: Κρίμα. Εντάξει, θες να σου πω ότι έχεις γράψει εδώ πέρα, έχεις βάλει πολύ δύσκολο. Καλά έκανες, γιατί χθες δώσαμε πάρα πολλά δώρα. Παιδιά, μην περιμένετε. Σήμερα δεν θα κερδίσει κανένα. Τώρα παίζουμε έτσι για να παίξουμε. Γιατί χθες πήρατε 5 δώρα. Άμα κερδίσει
4: και σήμερα. Εντάξει,
3: άμα κερδίσει κάποιος. Άμα κερδίσει κάποιος θα το κερδίσει. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
7: Έλα. Ο Βίκτορας. Έλα. Ο ξάδερφός μου Αράμ, τρεις πόλεις δεν μπορούσε να τη βρει. Τι Μάρτον.
3: Δεν σε ακούω, ρε πουλάκι μου, που καθαρά.
5: Κράζει τον άλλο, τίποτα.
7: Μ' ακούς.
3: Έλα, σιγά σιγά μιλά, ναι.
7: Λοιπόν, είμαι ο ξάδερφος του Αράμ, ο Βίκτορας.
3: Α, τι έγινε, έλα ρε, τι γίνεται.
5: Όλο το σόι.
7: Το πήρα να τον κράξω λίγο πιο πριν, του λέω καλά, δεν μπορείς να βρεις τρεις πόλεις.
3: Ωραία, πάμε να παίξεις εσύ. Είσαι έτοιμος. Εσύ με τι ασχολείσαι. Αράμ,
4: ο
3: Βίκτορας. Με Βίκτορα, με τι ασχολείσαι εσύ.
7: Είμαι ναυπηγός, ναι. Είμαι από την Πάτρα.
3: Από την Πάτρα. Πάμε να παίξουμε. Τρία χημικά στοιχεία με ατομικό αριθμό από το 1 στο 10. Πώς σου φάνηκε αυτό. Πόσο.
5: Κάρβουνο.
3: Κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Πάμε.
4: Στέφανος.
3: Στέφανε.
9: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε. Ηλικία, επάγγελμα, παρουσιά σου.
9: 37 οδηγός.
3: Πάμε. Τρεις ταινίες με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ. Γεια. Επόμενος. Έφυγες.
5: Έλα.
3: Τι να απαντήσει, μωρέ. Τι να απαντήσει. Επόμενος, παρακαλώ. Είναι δυνατόν να απαντήσει, δεν το ξέρετε. Πάμε. Είπαμε, καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να προλάβει, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει.
5: Γιώργος.
3: Πάμε. Γιώργο.
10: Καλημέρα.
3: Γιώργο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 40 οδηγός.
3: Τρεις ταινίες με την Emma Stone. Γεια. Καλά, εσύ, καλά. Το ξέρεις. Επόμενος.
4: Πάμε. Περίμενε, ο Χάρης.
3: Ο Χάρης, πάμε. Χάρη. Χάρη, έλα παιδιά, πάμε. Πάρτε τηλέφωνο, Μίτσο.
4: Ο Χάρης είναι καλά. Χάρη.
5: Επίσης, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, όσοι έχετε φραγεί στα πενταψήφια, μην περιμένετε να σας έλθει μήνυμα για να παραλάβετε το δώρο σας.
3: Χάρη.
5: Πρέπει να στείλετε mail στο mail του σταθμού, παιδιά, όσοι έχετε φραγεί στα πενταψήφια.
3: Ναι, εντάξει, μετά θα παίρνω τηλέφωνο να μου στείλετε το δώρο. Ναι,
5: γι' αυτό το λέω.
3: Να μυρίσω εγώ αν έχει φραγεί στα πενταψήφια.
5: Επειδή είναι πενταψήφιο το νούμερο που σας στέλνει το μήνυμα.
3: Και
5: παίρνει
3: ένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Και βγήκα κάπου, ήταν. Βγήκε ο Λαμπρόπουλος προάλλες, λέει μια κοπέλα, λέει δεν τη είχαν δώσει το δώρο και την ξεφτύλει στον αέρα. Εγώ δεν, αυτό το έγραψε για κακό. Προφανώς το εξυφτύλησα.
5: Και το πήρε η κοπέλα το δώρο.
3: Και το πήρε και το δώρο. Δηλαδή το έγραψε τι να μου κάνει τη μούρη κρέας. Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Κώστας.
3: Άκου να δεις ο άλλος μου κάνει τη μούρη κρέας. Έλα ρε. Ναι, παρακαλώ.
4: Κώστας.
3: Κώστα.
10: Γεια.
3: Έλα, ξύπνα. Κώστα.
10: Καλημέρα.
3: Έλα, πάμε λίγο ζωηράδα όμως. Καλημέρα, τώρα ξύπνησε. Έλα, λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
10: 36 ηλεκτρολόγος μηχανικός.
3: Τρία τραγούδια του Ed Sheeran. Φιλάκια, φιλάκια. Έλα, δρόμο, ρε. Περίμενε, δρόμο, ρε, κόμπρα. Επόμενο.
5: Ρε, δεν του αφήνει, ρε.
3: Δεν είσαι. Ωραία, πάμε να κάνουμε το δικό σα. Πάμε να πάρει Μαρία. Πάμε. Υπήρχε ποιο ηλεκτρολόγο μηχανικό να ξέρει τρία τραγούδια.
5: Σούπε, κάτσε.
3: Τι κάτσε να βρει, κάτσε να ανοίξει το κινητό του. Πάμε. Ωραία, τώρα θα του αφήνω να δούμε τι θα καταλάβουμε. Πάμε. Έλα, πάμε. Λέει Μαρία, ξύπνα. Θωμά. Εδώ. Πάμε, θα τον αφήσω. Θωμά. Έλα, πάμε. Θωμά.
4: Περίμενε, ρε παιδί.
3: Έλα,
4: ρε,
3: εσύ τώρα.
4: Έλα, Θωμά.
3: Έλα, Θωμά, καλημέρα.
10: Ναι.
3: Έλα.
10: Καλημέρα.
3: Έλα,
10: καλημέρα.
3: Τι έγινε, ηλικία, επάγγελμα.
10: 34 ακτινοφυσικός.
3: Τι, αστροφυσικός.
10: Όχι, ακτινοφυσικός.
3: Ακτινοφυσικός.
4: Τι είναι ακτινοφυσικός.
10: Ναι, ναι.
3: Ακτινοφυσικός είσαι σε μηχανήματα ιατρικά, είσαι.
10: Και σε αυτά.
3: Και σε
4: περίμενε,
3: αυτά.
4: Ακτινοφυσικός, τι διαφορά
3: τώρα, και Θωμά, τώρα
4: ακτινολόγος
3: πας να μας βγάλεις γκόμενες τώρα. Τι παπά πουλάς, έλα εδώ. Τι διαφορά έχεις από το φυσικό τον απλό και εσείς ακτινοφυσικός.
10: Ασχολούνται.
3: Με τι ασχολούνται.
10: Με τις πνευβολίες, τα ιατρικά μηχανήματα, το που είπες Φάνη.
3: Δεν έχεις ιδέα, αδερφέ, είσαι παπάντζας, ντελιβεράσεις. Λέγε τι δουλειά κάνεις.
10: Ακτινοφυσικός.
3: Και τι έχεις τελειώσει, βρε, ακτινοφυσική.
10: Είναι το πρώτο πτυχίο φυσικό και μετά κάνει μεταπτυχιακό στην ιατρική φυσική.
3: Στην ιατρική φυσική. Οι ακτίνες πού μπήκανε. Ωραία. Πες μου τη Γέφυρα Γουίνστον.
4: Τι του λες, παιδί.
3: Τη Γέφυρα Γουίνστον, πες μου.
10: Η Γέφυρα Γουίνστον.
5: Τι είναι η Γέφυρα Γουίνστον,
10: αρέσει.
3: Γεια! Έλα ρε, παιδιά! Φυσικός και δεν ξέρει τη Γέφυρα Γουίνστον. Έλα ρε, εμάς βρήκες,
4: εμάς. Μα είναι κτηνοφυσικός.
3: Ακτίνο παπαρικός είναι. Άκου τη Γέφυρα Γουίνστον. Σαν να του λέω, πες μου σε ένα μαθηματικό, πες μου το Πυθαγόριο θεώρημα. Έλα, δρόμο.
5: Τι είναι η Γέφυρα Γουίνστον.
3: Άστο, άστο, Μίτσο, άστο τώρα. Έλα, εμένα βρήκατε. Ρε, εμένα βρήκατε. Ρε μαλακιστή, πραγματικά θα με βγάλετε γκόμενα. Είστε με τα καλά, σε, θα πουλήσετε παπά σε μένα. Δηλαδή, πα να πουλήσει τον άρχοντα τη παπάτσα σε παπά. Εγώ σα ξέρω τον έσω, ρε. Άκουρε ο άλλο ακτινοφυσικό. Ναι, ναι, πάμε, παρακαλώ.
5: Έχω Γιώργο.
3: Ναι, Γιώργο.
5: Γιάννα.
3: Άκουρε τι γίνεται. Ιάκωβε, άκουρε. Αεροσυνοδό σε πούλμαν ο κύριο. Άκου να δει τι έγινε. Εμένα βρήκατε, ρε. Πάμε, ποιον έχουμε.
5: Γιάννα.
3: Γιάννα. Γιάννα. Γιάννα.
5: Έλα, Γιώργο.
3: Γιώργο.
11: Γιώργο,
3: Γιώργο. Για Γιάννα, ποιο είναι.
11: Γυναίκα. Από τον αρκό τη γυναίκα μου, έτσι, η γυναίκα μου.
3: Έλα, εντάξει, ηλικία, επάγγελμα.
11: 33 security.
3: Security σε τι φυλά.
11: Εργοστάσιο.
3: Εργοστάσια φυλά, ε. Λοιπόν, τρία ονόματα. Σοκοροπή. Πε μου. Εύκολη ερώτηση. Θα βάλω εύκολη ερώτηση. Τρία τραγούδια του Βασίλη Καρά.
11: Αχάριστη καλύπτησα.
3: Μπράβο. Το πιάνω δύο, το πιάνω δύο αυτά. Έλα, ρε, δρομοκαλείτε τώρα. Γιώργο.
12: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
12: 50 και τώρα είμαι άνεργος.
3: Δεν σε ακούμε και δεν σε ακούω καλά, αδερφέ.
4: 50 άνεργος.
3: 50 άνεργος.
12: 50 και είμαι άνεργος.
3: Σε ποιο τομέα άνεργος, σε ποιο τομέα είσαι άνεργος.
12: Τεχνικός είμαι.
3: Τι είσαι?
12: Τεχνικός, αλλά τώρα δεν δουλεύω. Τεχνικός.
3: Τεχνικός, μάλιστα, μάλιστα. Τεχνικός. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
12: Ναι, έτοιμος.
3: Θέλω εύκολη ερώτηση. Πες μου.
12: Έχω.
3: Τρεις εκφράσεις που περιέχονταν τη λέξη στόμα.
12: Από το σώμα σου και στο
3: θεό. Μπράβο.
12: Μπουκιά. Όχι.
3: Πάμε άλλο ένα τελευταίο.
4: Ο Αλέξανδρος λέει φυσικός εδώ. Τη γέφυρα Γουίνστον πρώτη φορά την ακούω.
3: Παιδιά, παιδιά. Παιδιά, παιδιά.
5: Ασταρτησίες λε.
4: Καλά. Ποιο
5: το έγραψε αυτό, κοιτώντα.
3: Καλά. Παιδιά, είστε. Γράφτε στο Google, δεν είναι. Παιδιά, η γέφυρα Γουίνστον. Είναι.
5: Μια γέφυρα στο Γουίνστον.
3: Την κάναμε στο τέτοιο. Γέφυρα Γουίνστον. Ψάχνω να βρείτε τι είναι. Η γέφυρα Γουίνστον, παιδιά. Ακούστε, η γέφυρα Γουίνστον είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούταν παλιότερα για τη μέτρηση τη αντίσταση του κυκλώματος. Κατόπιν συγκρίζουμε αυτό. Το είχαμε στο σχολείο αυτό το πράγμα.
5: Βέβαια, άλλο η γέφυρα Γουίνστον που ρώτησε και άλλο η γέφυρα Γουίνστον.
4: Έλα, έχω τον Αλέξανδρο που το λέει, που είναι φυσικό.
3: Γουίνστον, να το
5: δω.
3: Εδώ το λέει, Γουίνστον. Ρε φίλε,
4: Γουίνστον. Έλα, είναι ο Αλέξανδρο.
5: Ή αλλιώ Γουίνστον.
4: Αλέξανδρο.
3: Ρε Φλίνστον, σταμάτα. Έλα, τι είσαι φυσικό, εσύ φίλε.
13: Φυσικός είμαι, ναι.
3: Τι είσαι, φυσικός.
4: Φυσικός.
3: Αστροφυσικός, ακτινοφυσικός, γιατί έχετε και βαθμίδες από ό,τι βλέπω, σαν τη Μασονία.
13: Και το φυσικός.
3: Ναι, η γέφυρα Γουίνστον δεν είναι κάτι που το κάναμε στο σχολείο, το κάναμε.
13: Αναγία με αυτά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ μου. Το έψαξα στο ίντερνετ τώρα και είναι κάτι απαρχαιωμένα αυτά τα πράγματα.
3: Ρε φίλε, εγώ το 95.
4: Πού το έμαθες εσύ.
3: Παιδιά, στο γυμνάσιο κάναμε τη γέφυρα Γουίνστον.
4: Και εγώ πήγα γυμνάσιο, αλλά δεν το θυμάμαι.
3: Έλα ρε παιδιά τώρα, είναι δυνατό απαρχαιωμένα
4: και
3: πράγματα.
4: Είναι και η φυσική, ο ακτινοφυσικός, ο φυσικός.
3: Παιδιά, αυτά είναι αλφαβήτα, παιδιά, για τους φυσικούς.
5: Αλφαβήτα.
3: Βέβαια είναι αλφαβήτα για τους φυσικούς. Γεια σου φίλε, θα μας πεις για τη γέφυρα Γουίνστον. Άκουρε τι γίνεται εδώ πέρα.
4: Είναι φυσικός που βγήκε αυτός.
3: Αυτός.
4: Ναι.
3: Αυτός στην καλύτερη να είναι σε κυριτάς. Όχι ότι έχω κάτι με τους κυριτάδες. Πιο πολλά ξέρουν τους κυριτάδες από τους φυσικούς του σήμερα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παπατζές, αφήστε τα τώρα, ρε.
4: Μήπως την ξέρουν ως Wheatstone.
5: Ναι, ναι, αυτό γιατί Wheatstone είναι.
3: Είσαι, ρε Μαρία, είσαι φυσικός. Και λέγεται γέφυρα Γουίνστον. Και σου λέω εγώ γέφυρα Γουίνστον. Δηλαδή τι έπεσε από τα σύννεφα. Λοιπόν,
4: εσύ που τα θυμάσαι πια όλα αυτά.
3: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Παλαιοθηκή εποχή, εντάξει παιδιά, έλα παιδιά. Εντάξει,
4: παλαιοληθική, αλλά ισχύουν αυτά τώρα που έλεγε. Να τα λέμε κι αυτά.
14: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κόκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελούλου. Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
0: Ναι.
3: Καλά αυτό, τι τέλειο.
0: Ποιο?
3: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
0: Τι είπα.
4: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
3: Όχι, μωρέ, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι, προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892. Your girl could never move like this.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: The Murleg.
1: Murleg λέει τώρα. Θα μου βγάλεις το όνομα εσύ. Παιδιά, το ξέρετε ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια πηγαίνουν σε σεξοθεραπευτή. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι. Εσύ λοιπόν, ξέρεις κάποιο ζευγάρι που έχει πάρει μαρέσες δηλαδή τώρα...
1: Σε σύμβουλο γάμου. Σε σύμβουλο γάμου, ξέρω.
2: Σε σύμβουλο γάμου, ναι. Έχεις κάποιον πολύ δικό σου,
1: παιδί μου? Ζευγαριού, όχι πολύ δικό μου, όχι.
2: Αυτός
1: γιατί οι δικοί μου έχουν πάει σε θεραπευτές ναι. Ξεχωριστά. Αλλά ξέρω ζευγάρια γνωστοί γνωστών που πηγαίνουν. Ναι, και με βάση τα ποσοστά, παιδιά, γιατί σας έχω ποσοστά και σας έχω και τι ρωτάνε το σεξοθεραπευτή, τα ζευγάρια που πηγαίνουν. Λοιπόν, σας έχω ποσοστά που πηγαίνουν. Δηλαδή, ένα στα πέντε ζευγάρια θα πάει οπωσδήποτε σε ειδικό για θέματα σχέσης ή σεξ, βεβαίως. Είναι το 20%.
2: Εσύ, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα σύμβουλο σεξοζευγαριού, τι ρωτάει δηλαδή? Μπαίνω εγώ με την γυναίκα μου και λέμε τι που έχουμε χαθεί. Πες μου,
1: λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα τις ερωτήσεις που κάνουν τα ζευγάρια, γιατί πας και λες έχω ένα πρόβλημα. Και σου λέει, ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Είναι σαν να
1: πας
3: στον ασκητή, ρε παιδί μου, ή στη Χιρδάρη για παράδειγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ναι, στη Χιρδάρη. Ναι, ή στον ασκητή.
2: Οκ, να τα λύσουμε.
1: Λοιπόν, μπορεί να πει.
2: Εσύ πάει που ξέρει, πόσου κρίνει.
1: Του ξέρω καλέ. Έχουν πει τόσα πολλά πράγματα. Έχεις παρακολουθήσει
2: τον ασκητή, τον απάλια που βγαίνει.
1: Χιρδάρι. Μπαίνει και πιο μέσα στο θέμα του σεξουαλικού.
3: Στην κυριολεξία μπαίνει.
2: Δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Την ξέρω ενώ τη γυναίκα, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει. Ναι,
1: ναι, και τα λέει έτσι όπως πρέπει τα λέει.
3: Μένα μου άρεσε πάρα πολύ Χιρδάρι.
1: Και έχουν ακούσει και πάρα πολύ κουλά πράγματα.
2: Εγώ αυτό που με τον ασκητή, ρε παιδιά, που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πώς κατάφερε να λέει τα πιο spicy πράγματα και να τα λέει χωρίς να φύγει κανέναν.
1: Αυτό δεν θυμάσαι που είχε και εκπομπή?
2: Ναι,
1: πολύ
2: ναι, ναι.
1: Παλιά. Να λείπουν τέτοιες εκπομπές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς να καλέσει και τον κύριο ασκητή στην εκπομπή σου?
2: Ρε, εσύ, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
1: Δηλαδή, είναι... Γιατί, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Γιατί ρε, εσύ, είναι τόσο σοβαρός. Που τώρα ένας άνθρωπος που μου λέει τόσο σοβαρά για τέτοια θέματα, τι πλάκα να κάνει?
1: Είσαι καλά, προσαρμόζεται πάρα πολύ ωραία και έχει και πάρα πολύ χιούμορ.
2: Ναι.
1: Βεβαίως.
3: Φάνη, όντως είναι ωραίος καλεσμένος.
1: Και την Χιρδάρη να.
3: Έχει να σου πει πράγματα για ζευγάρια.
2: Εντάξει, θα την καλέσω.
1: Να σου πούνε και για επώνυμους όλα. Δεν θα σου ονοματίσουν.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τέλος πάντων. Μπορεί να ρωτήσει ένα ζευγάρι κάποιες περίεργες ερωτήσεις που έχουν πει σεξοθεραπευτές ότι πάνε τα ζευγάρια και τους κάνουν. Κάνουμε σεξ και εγώ σκέφτομαι αν έχουμε ψωμί στο σπίτι. Χρειάζεται να το κοιτάξω, έχω κάποιο πρόβλημα. Και μέσα σε αυτό λέει ότι σε κάποιον άλλο μπορεί να έρθει στο μυαλό λίστα για σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα. Άλλοι ξεκινάνε με διάθεση και στη μέση λένε άντε να τελειώνουμε. Υπάρχει πρόβλημα σκληρό με τη σχέση. Ναι, όταν ξεκινάς.
3: Εσύ φάνηκε το έχει αυτό ποτέ?
2: Ποιο? Με το ψωμί. Να... Δεν τρώω ψωμί.
3: Ναι, παιδί μου, όχι να σκεφτεί τα τάφαρκα, να σκεφτεί ναι. Κάτι φαγητό, να σκεφτεί πότε θα τελειώσουμε, τι έχει να κάνει μετά, ότι έχει γεμάτη μέρα.
2: Σε ποιον δεν έχει τύχει, Μίτσο, εννοείται αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αλλά καμία. Αλλά
3: το θεωρεί προβληματικό?
2: Όχι, εγώ το κάνω και εμένα.
1: Α, το κάνει και εμένα. Άλλοι πηγαίνουν στο εξωθεραπευτή.
2: Το κάνω και εμένα για πολλού λόγου. Τώρα δεν μπορώ να του αναλύσω νερά, αλλά το να σκεφτόμαστε πράγματα άσχετα εμεί οι άντρε με σκεμμένο λόγο το κάνουμε. Με σκεμμένο, δηλαδή να σκεφτόμε άσχετα πράγματα. Μη κουνιέ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι. Μη. Δηλαδή, αυτό να θέλω να αποσπάσω το μυαλό μου για να.
1: Για να μπορέσει να αποδώσει.
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς. Για να μην σφίξει ο διαιτητής, καταλαβαίνεις. Έχω πέσει κάτω και κάνω τον τραυματία. Καθυστερήσει που λέμε.
1: Α, κοίταξε τον πονηρό,
2: Βέβαια.
3: Μα έχει πει σκέφτεται τη μάτια του και παλιά μα τα έχει πει.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό που έχει
2: πει. Δεν το κάνω. Όλοι το κάνουν αυτό τώρα. Όποιο πει δεν το κάνει, λέει ψέματα.
3: Εντάξει, εδώ πέρα λέμε για άλλο πράγμα όμω.
2: Ναι, θα σου πω
3: τώρα. Να σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή άλλο πράγμα.
2: Όχι, παιδιά, τώρα να είμαι με τη γυναίκα μου και να σκέφτομαι ψωμιά και τυρόπιτε.
3: Δηλαδή, εσύ δεν σου έχει τύχει ποτέ πάνω στον έρωτα. Πάντα, α πούμε, σκέφτεσαι αυτήν και τι ώρα περνά. Δεν σου έχει τύχει να φύγει το μυαλό σου.
2: Ρε, εσύ, να κάνεις.
1: Ρε, παιδί, μα φεύγει συνέχεια το μυαλό σου. Δεν γίνεται, ρε, εσύ.
2: Ρε, φίλε, είναι και που φεύγει το μυαλό σου τώρα. Μίτσο, άμα φεύγει το μυαλό μου την ώρα του
3: στη δουλειά που έχει
2: πάνω, πάνω σε στιφάδο, ναι, είναι προβληματικό.
1: Ναι. Εσένα που το μυαλό σου σκέφτεται 500 πράγματα και φεύγει συνέχεια, αποκλείεται εκείνη την ώρα να μην έχει σκεφτεί κάτι κουλό. Δεν στόχο, δηλαδή. Ρε, εσύ,
2: ναι, αλλά στιγμία, όχι να μου.
1: Δηλαδή, καλά, δεν είπαμε να κάνει ανάλυση τώρα.
2: Αυτό που αυτά γίνονται ταινίε τώρα. Μιλάτε στον κόσμο ψέματα.
1: Αν
2: το μυαλό μου είναι αλλού, δεν θα καταφέρω να μπω καν στο παιχνίδι. Έχει τύχει. Δηλαδή, αν το μυαλό έχω πρόβλημα με τη δουλειά και τέτοια, δεν θα πάω καν εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν θα μπω. Αλλά αυτό λέμε τώρα. Εκείνη το δύσκολο τώρα. Είναι Μαρία, πώς να σου πω τώρα. Έχει δει κάτι παλιές χορτοκοπτικές μηχανές. Δεν παίρνουν μπροστά με τίποτα. Αλλά άμα πάρουν, τελείωσε. Δεν σβήνουν.
1: Α, έτσι το πράγμα.
2: Δηλαδή, Θέλει όμως να τραβήξει πολλές φορές τη μανιβέλα. Αλλά αν πάρει μπροστά, δηλαδή μου κάνει το σκάσμα.
1: Ναι, αλλά μας έπρεξε μέχρι να πάρει μπροστά, ρε Σιφάνη.
2: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, άμα είναι να περιμένουμε να περάσουμε τα χίλια μίρια μέχρι να πάρει μπροστά, τι
2: θα τύχει και να μην οργώσεις.
1: Εκεί λοιπόν πας ως εξωθεραπευτή.
2: Όχι, ρε, που θα πάω.
1: Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει πρόβλημα ο σύντροφος.
2: Ποιος έχει πρόβλημα ο
1: σύντροφος.
2: Πρόβλημα θα έχει ο σύντροφος. Όχι, ρε.
1: Γιατί άμα είναι, λέω, πάω στο εξωθεραπευτή και λέω, με πρίζει μέχρι να πάρει μπροστά.
2: Ακούστε, λοιπόν. Και το λέω στις φίλες μου.
1: Όπα.
2: Αν το αγόρι σας έχει, και μιλάμε για ηλικίες πάνω από 30-35 χρονών, έχει κάθε μέρα όρεξη, δύο πράγματα τέτοιο. Ή είναι σεξομανής ή παίρνει χάπια. Βοηθήματα.
1: Γιατί...
2: Το φυσιολογικό σε έναν άντρα μετά τα 35 είναι μία να είναι εκεί, 10 να λείπει.
1: Τι λέτε, ρε Φάνη.
2: Εγώ τι λέω. Εγώ τι. Ποιο βράζει το αίμα. Το φυσιολογικό είναι μία να είναι εκεί στα καθήκοντά του και 10 να μην καταφέρει. Αυτό είναι το κανονικό. Κάποιοι άλλοι που είναι όλο αυτό είναι.
1: Αυτό που λες τώρα είναι προβληματικό.
2: Προβληματικό είναι. Το φυσιολογικό είναι.

0: Είναι τώρα 35, είναι
1: παιδιά, πάλι. Έχω φίλους φαρμακοποιούς τώρα και ξέρω ότι πάτε και αγοράζετε κάθε μέρα. Έχετε γονατίσει τα Σιάλης. Κολόμπες. Από τα 20 χρονών. Μην μου κουνιέστε, εγώ κάνω και Λαμπρόπουλε. Γιατί εμείς κάποτε πηγαίναμε με ένα χυμομόσιον. Τι, και μην γελάς και εσύ, Λεωνίδα. Μου έχετε γίνει τώρα όλοι και καλά, πώς το λένε, πορνοστάρ. Με τι. Έλα, ρε,
0: τώρα. Όλοι αυτοί.
1: Βέβαια, έχω φίλο φαρμακοποιό και μου λέει ακριβώς τι γίνεται. 20-25 χρονών μέσα και πάνε και χαπακώνονται.
0: Καλά, αυτό δεν το. Αυτό έχω πορεία. Ναι. Άμα ξέρει κάποιο κορίτσι, το καταλαβαίνει αν ο άλλος έχει πάρει. Ή όχι, εγώ δεν θα το καταλάβαινα.
2: Λες, ρε Μαρία, που
0: γιατί
2: καταλάβαινε.
0: Είναι τόσο.
1: Ναι.
2: Δεν κρατιούνται, λένε.
1: Αλλά εντάξει, βλέπουν και ότι ευχαριστιέται και η παρτένερ και λέει, ας να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Εσύ έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Μητσό. Δεν πρόλαβα να δοκιμάσω.
0: Τι είναι αυτό που προλαβαίνω?
1: Έκανα δύο παιδιά. Δεν προλαβα να δοκιμάσω.
0: Γιατί μόνο θα δοκιμάζαμε, έχει κάποιο πρόβλημα ή άμα έχει άγχος?
1: Εμάς, παιδιά, στα νιάτα μας δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά είναι τα τελευταία χρόνια. Τις εποχές που εμείς.
0: Τι στα νιάτα σας υπάρχουν εδώ πέρα και πόσο, 10 χρόνια.
1: Εμάς, παιδιά, στα νιάτα μας, ακούσατε. Είχε βγει το Viagra τότε. Το οποίο σκέψου τότε βγαίνανε και κάποια δημοσιεύματα ότι κάποιοι είχαν πάθει ένα κοπή καρδιάς και τα φοβόμασταν. Τα φοβόμασταν πολύ. Ας πούνε τα παιδιά εδώ πέρα. Εμείς τα φοβόμασταν πολύ αυτά. Γιατί βγαίνανε τότε, είχαν πρωτοβγεί τα φάρμακα αυτά. Ναι. Και φοβόμασταν γιατί βγαίνανε άρθρα ότι έπαθε καρδιά ο τάδε, τον πήρανε σηκωτό, τότε τέτοιο. Και τα φοβόμασταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω γύρω-γύρω, καταρχήν έχουν βγει χιλιάδες. Είναι άφοβα. Ξέρεις, τα παίρνει ο καθένας. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που έμπαινε και τα παίρνει στο περίπτερο. Αν λέω βλακίες, πείτε μου στα μηνύματα. Ότι τέλη 2000 ήταν τα Viagra τότε που βγαίνανε. Τώρα από ό,τι έχω καλά, γίνεται χαμός.
2: Ναι, σου λέει, παίρνουν γιατί. Τα παίρνουν και έτσι για τη βάση.
0: Παίρνουν, λέει, γιατί έχουν και ψυχολογικό. Φοβούνται ή έχουν άγχος.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι, εμείς δεν είχαμε άγχος και ψυχολογικό. Δεν είχαμε εμείς άγχος.
0: Όπα, κοίτα ο Σοφοκλής.
1: Δεν έχουμε εξευτελιστεί εμείς.
0: Κοίτα ο Σοφοκλής, εγώ είμαι 50 χρονών και δεν έχω πάρει τίποτα. Και άμα θέλει μέρα παραμέρα είμαι μέσα. Παιδιά, είναι να το έχεις μέσα σου, εγώ πιστεύω.
1: Άκουρανδης, εγώ το ξαναπεί. Εγώ πιστεύω, άντρας ο οποίος θέλει σεξ μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα, είναι δύο πράγματα. Είναι αργόσχολος, δεν έχει τι να κάνει στη ζωή του, είναι τεμπέλης, ή είναι ερωτευμένος και είναι στα πρώτα στάδια της σχέσης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εγώ ξέρω άτομο.
1: Ούτε κάτι βοσκή πάνω σε κάτι βουνά δεν κάνουν κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω άτομο, εντάξει, ναι, που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και στέλεχος. Θέλω να σου πω ότι έχει πολύ ευθύνη η δουλειά του.
1: Ναι.
0: Και είναι εκεί, όπως ο Σοφοκλής.
1: Αυτός είναι. Εντάξει, άμα είναι νυφωμανής, εντάξει, λογικό.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά είναι. Άμα θέλει κάθε μέρα. Άμα θέλει κάθε μέρα.
0: Θέλω να σου πω ότι έχει πολύ όρεξη. Επειδή αν δεν θέλει κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Δεν είναι, δηλαδή μια χαρά. Ο Σοφοκλής.
1: Εσύ καταρχήν πού το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ωραία, άντε
0: καθώς.
1: Το έχει μάθει. Από πού το έχει μάθει, από τη σχέση του.
0: Τώρα δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά το έχω μάθει. Είναι έγκυρο, αλλιώ δεν θα το έλεγα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Μόνο και μόνο που το έχει μάθει είναι περίεργο. Όχι για σένα και για τον ίδιο. Άρα αυτό το διαφημίζει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το
1: πάει με πολλέ. Πάει με πολλέ.
0: Όχι.
1: Τι όχι, πώ το
2: πάει.
1: Έχει πάει μαζί σου ή πάει με πολλέ.
0: Όχι, δεν συμφάνει.
1: Όχι, το ένα, όχι το άλλο.
0: Απλά πολλέ φορέ δεν μπορεί ο σύντροφο ή ο σύντροφο να.
1: Τι είσαι ένα καλά σου.
0: Τέλο πάντων, θέλω να σου πω ότι όπω ο Σοφοκλής που είναι 50 χρονών και μέρα παραμέρα μπορεί χωρί να έχει ούτε πρόβλημα σεξομανία ούτε να παίρνει κάτι, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Εντάξει.
0: Α μην εισοδηματίε.
1: Εντάξει, Μαρία, τώρα αυτά τα κουτσοπολιά δεν ξέρω που τα βάζει εσύ. Συνέχιση.
0: Πρέπει να δημάσκεται από τα κουτσοπολιά εδώ πέρα. Βλέπει τι γίνεται.
1: Είναι θηλυπρέπεια να κάνει κάθε μέρα σεξ. Είναι θηλυπρέπεια όντω να κάνει κάθε μέρα σεξ.
2: Είναι θηλυπρέπεια. Μάλιστα. Σμίσω το.
0: Α, ναι. Το είπε ο Λευτέρης, εντάξει. Και υπάρχουν λέει και μαρμελάδες αντί για τα διάφορα αυτά.
1: Τώρα.
0: Σε μαρμελάδες από σεξ όπου που δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπω
1: Σοφοκλής, το θέμα είναι να είσαι ερωτευμένο. Είναι θηλυπρέπεια να είσαι ερωτευμένο.
0: Άντε πάλι τώρα.
1: Λοιπόν, συνέχισε.
0: Λοιπόν. Και παιδιά, κάποιο άλλο λέει: άμα σου βάλουν λέει, δίπλα σου μια 25, θα σου πω εγώ, Φάνη, λέει, κάθε μέρα θα θέλει. Παιδιά, δεν είναι μόνο
1: δεν
0: έτσι.
1: Είναι, παιδιά,
0: δεν έχει
1: είναι,
0: να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τη γυναίκα, με το attitude.
1: Εδώ και έχουν βγει όλοι οι μαμιάδες, ρε, και στέλνουν μηνύματα. Εγώ
0: να
1: είμαι
0: βλέπεις.
1: Τη γυναίκα μου. Ρε, είναι ψεύτες. Ρε,
0: Φάνη, ο κόσμο κάνει σεξ.
1: Είναι ψεύτες. Είναι άνεργος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και το σεξ είναι συνυφασμένο με την ανεργία. Και εγώ όταν ήμουν φοιτητής, ναι, κάθε μέρα σεξ κάναμε. Δεν κατάλαβα να κάνουμε άλλο.
0: Κοίτα εδώ, είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του 10 χρόνια, σου λέει και κάνει.
1: Τι δουλειά κάνεις, φίλε, και τι δουλειά κάνεις. Αυτό το βγάζω
0: στο μέλλον. Και σου λέει, αν δεν το ποτίσεις εσύ το λουλούδι, θα το ποτίσει άλλο.
1: Έλα, πότισε το που θες.
0: Σιγά εσύ, καλά, ρε.
1: Τι να ποτίσεις, ρε.
0: Πρέπει να ικανοποιείται το λουλούδι. Έχει δίκιο τώρα αυτό που το έγραψε.
1: Τι να ποτίσει, τι να ποτίσει.
0: Σου λέει, αν δεν το ποτίσεις το λουλούδι, θα το ποτίσει άλλο. Θα πάει μάλλον.
2: Τη Γεωργία είναι.
1: Α, τι γυναίκα μου είναι.
0: Ναι, παιδί μου, μια γυναίκα σου λέει. Μια γυναίκα, αν δεν την ποτίσει.
1: Εγώ τη γυναίκα μου δεν την βλέπω ούτε σαν λουλούδι, ούτε σαν φυτό, σαν τίποτα. Δεν βλέπω σαν γυναίκα.
2: Έτσι, Φανούλη.
0: Σου λέει.
1: Τώρα, εσύ, άμα αυτά τα περί λουλούδια και αυτά, τα λες για να ρίξει κόμμενα. Αδερφέ,
0: σου λέει γενικά για τη γυναίκα, ρε παιδί μου. Ότι αν είσαι με μια γυναίκα και δεν τη φροντίσει.
1: Φροντίσει, φωνώ.
0: Λοιπόν, η γυναίκα φρουτικά.

0: θα πάει κάπου αλλού. Και όσο κάνεις, τόσο περισσότερο θέλεις. Άμα δεν κάνεις, το ξεχνάς. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, μαραγκή. Να φύγεις, να πας αλλού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν με θες για το κορμί μου, μην είσαι εδώ πέρα. Θες, κυρία μου, να πάμε από τη ΣΥΣ αλλού. Με τα χαράς και πάλι φίλοι. Θες να πάμε από τη ΣΥΣ. Δρόμο. Δρόμο. Πήγαινε ποτίσου όπου θες. Τι μα με μιλήσει. Θα πάνε από τη ΣΥΣ. Να πάνε από τη ΣΥΣ. Ωραία. Πήγαινε ποτίσου. Τέτοιο λάστιχο έξυπνο δεν θα ξαναβρει όμω.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνει. Είναι το έξυπνο λάστιχο και κάθεται.
1: Ωραία, από μένα
0: έχει επαναπαυθεί στην εξυπνάδα
1: του. Από μένα είσαι ελεύθερο. Αρκεί να μου το πει.
0: Ωραία.
1: Όχι, ναι,
0: από μένα. Τόσο με θε δηλαδή. Που είσαι ελεύθερο.
1: Εσύ τόσο με θε που θα πάω από τη Θεσσαλού.
0: Μα εγώ σου λέω σε παρακαλώ. Προσπαθώ να σε κάνω.
1: Να πα να ποτιστεί αλλού, κυρία μου. Να πα να ποτιστεί δρόμο αφού λοιπόν. Άρα για το σεξ με ήθελε τόσο καιρό.
0: Όχι, σε θέλει και για το σεξ.
1: Δεν μπορεί να με θέλει. Λοιπόν, σταμάτα να τα θε όλα.
0: Εκείνο
1: είναι το πρόβλημα σου. Θα μάλα να θες όλα. Ή το κορμί μου θα έχεις, ή την ψυχή μου. Θες και τα δύο, κυρία μου. Δεν γίνεται να τα έχεις.
0: Μα δεν γίνεται,
1: δεν γίνεται να τα έχεις. Ή θα διάλεξε.
0: Οι άνθρωποι έχουν ορμές.
1: Διάλεξε ή το πάνω ή το κάτω. Δεν μπορεί να τα δύο. Μα από τη μία με θες. Ναι, ρε φίλε, γιατί από τη μία με θες φίλο να μου τα λες όλα, να μιλάμε σαν κολλητή και από την άλλη μου θες και τσαλιμάκια. Δεν γίνεται. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργεί σε τέσσερα επίπεδα. Ή θα είμαστε φίλοι. Πού σε δικέ μου, τι βυζάρες είναι αυτές. Ένα. Ή θα είμαστε. Ωρε φίλε. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Τι λες, ρε Σιφάνη.
1: Να λέμε και τα ψυχολογικά μας, να λέμε και αυτά και τα φίλε. Αυτά γίνονται στις
0: ταινίες. Ξέρεις τι είναι, οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι λίγο απ' όλα.
1: Ναι, γι' αυτό καταστρέφονται. Γι' αυτό πάνε παίρνουν όλη διαζύγια.
2: Τι βυζάρες αυτές, Ελληνικό.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιο. Λοιπόν. Ναι, καλά λέει ο φίλος. Κατουράτε και λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Καλά, παιδιά, χαλαρώστε.
2: Ο Τάκης λέει: Είμαι 56 και κάθε μέρα 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά.
0: 40 κιόλας.
1: Ναι, 40 λεπτά. 40 λεπτά στην τουαλέτα μόνος μου. 40 λεπτά στην τουαλέτα μόνος μου. Εντάξει. Ναι, επειδή αυτό να σου πω. Διάλεξε. Με θες για φίλο ή για εραστή.
0: Ρε Σιφάνη, συγγνώμη, θες να μου πεις δηλαδή ότι σε μια σχέση δεν μπορείς να κάνετε σεξ και να είσαστε και να περνάτε και καλά ταυτόχρονα.
2: Έχει δίκαιο, Μαρία.
1: Όχι. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Να περνά καλά, δεν το είπε. Λοιπόν, Μαράκη, η απάντηση είναι όχι. Ή θα έχει σεξ ή θα έχει κουβέντα. Διάλεξε.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω και σεξ κουβέντα.
1: Κρίμα. Κρίμα. Γιατί δεν διαχωρίζεσαι, πλάκι μου. Πήγαινε να βρει κάποιον να παντρευτείς. Να κάνει παρέα και να κάνει μαζί σεξ.
0: Μα αυτό είναι το καλύτερο. Να μπορεί να περνά καλά και να κάνει σεξ.
1: Δεν υπάρχει, Μαράκη, γι' αυτό χωρίζει ο κόσμο. Καταλάβατε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να είμαστε συνειδητοί στι επιλογέ μα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να με έχει και κολλητό και να με έχει κεραστή.
0: Τίποτα.
1: Ναι, γιατί
0: ή το ένα ή το άλλο.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Δεν μπορεί, ρε. Δεν είναι βιολογικά, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να συντονιστεί.
2: Πρόσεξε τώρα.
1: Δεν μπορεί να
2: λέει ο Κώστας, πολύ σημαντικό. 15 χρόνια με τη γυναίκα μου πέρασα μία διετία που δεν ήθελα με τίποτα. 2 χρόνια δεν ήθελα αυτός.
1: Ναι.
2: Τώρα λέει τα τελευταία χρόνια την πάω τείχο-τείχο.
1: Εντάξει, υπάρχουν τώρα. Εντάξει, άμα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και αυτά, εντάξει, ναι, γίνεται. Τώρα, επίσης, πρέπει να μάθω κοντά σεξουαλικά το Κώστα. Ότι πάει τείχο-τείχο τη γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα τώρα τέτοια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. δεν μπορώ, ρε, μόλις. Εντάξει, βλέπεις καμία γυναίκα δεν μιλάει.
0: Βγαίνουν
1: όλοι ψεύτες εδώ πέρα και τέτοιο.
0: Μίλησε και γυναίκα. Πολύ το κυριελέσουν, το βαριέται και ο Θεός, λέει η Μαριάτζελα.
1: Εντάξει, μα οι γυναίκες δεν ασχολούνται με το σεξ.
2: Τι λες, Φάνη.
0: Τι λες,
2: Φάνη, τι λες.
1: Εσύ το σεξ το θέλεις, το θες σαν κουλτούρα, επειδή είναι μόδα το σεξ. Δεν καταλαβαίνεις, ναι, βέβαια τώρα. Δεν είναι.
0: Και τι θέλουν, δηλαδή.
1: Τι
0: θέλουν, οι γυναίκες.
1: Την ψυχή μας θέλετε εσείς, το έχω ξαναπεί. Την ψυχή θέλετε. Αυτό σου λέω, θες την ψυχή να μου φας. Εκεί είναι το διαφορά. Μας. Εσύ δεν θες το σεξ από μένα. Δεν θες, το σεξ το θέλεις για να είναι ένας μέσος να μου φας την ψυχή. Τα σηκώτια θέλετε να μας φάτε. Αυτό είναι εκείνο ο στόχος σας, ο κύριος. Να μας ρουφήξει τα μέσα την ψυχή μας. Σαξ όλους που λέγεται αυτό. Αυτό θέλετε. Απλά περνάει ένας τρόπος, είναι και το σεξ αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πάντως ο Γιώργος εδώ σου λέει: Όλη μέρα δουλεύει, κάνει διάφορα και με τη γυναίκα το έχουν όλα αυτά. Είναι η καλύτερη μου φίλη και η πιο ερωτική μου σχέση. Πώς είναι που τα έχουν φτιάξει με τις καλύτερες τους φίλες?
1: Συγχαρητήρια, αδερφέ, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Άνοιξε μια σελίδα στο TikTok και βγαίνει να δίνει συμβουλές σε πιτσιρικάδες άμυαλους. Έλα ρε, μαγάκια. Σε εμάς, ρε. Αυτά τα ψέματα να τα πείτε στις γυναίκες σας και να τα πείτε σε αυτούς που λένε ψέματα. Και τρώνε κουτόχορτο. Εμάς βρήκατε, ρε.
0: Πες μου, καλύτεροι φίλοι, πολλοί φίλοι, ναι, καταλήγουν πολύ, να πολύ. Παντρεύονται
1: δεν
0: μεταξύ
1: ήταν, δεν, ήταν, δεν ήταν ποτέ φίλοι, Μαρία. Δεν ήταν ποτέ φίλοι.
2: Έλα και στη λες.
1: Ναι, καλά. Δεν ήταν ποτέ. Είστε όλοι ψεύτε.
2: Η Αθηνά λέει: Εγώ τρελαίνομαι για σεξ.
1: Ορίστε. Ναι, καλά κάνει. Ναι, καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ηρεμήστε και εσείς οι μαμιάδες όλοι, γι' αυτό έχετε φτάσει και έχετε γίνει τάραντι. Γιατί δεν παραδέχεστε την αλήθεια σας. Λοιπόν. Και πείτε με ένα κουλεξικό. Πάμε να παίξω, Μαρία, πες τα εσύ που θες και σεξ τρομάρες. Πάρτα να μην σε ακουστά.
0: Ρε εσύ, άσε μας εσύ.
1: Τι να θες σεξ, ρε
0: Μαρία. Λοιπόν, παιδιά.
1: Καταρχήν να ξέρεις τώρα ότι έρχεται και η ηλικία που θα σταματήσει να θες σεξ, αναγκαστικά.
0: Φανή,
1: δεν είναι κακό.
0: Κάτι.
1: Το έχουν βγει.
0: Το ξέρεις ότι έχουν βγει γυναίκες δημόσια.
1: Ναι, και το έχουν πει δημόσια.
0: Λένε ότι κάνουν το καλύτερο σεξ.
1: Και, ναι, αλλά προμοτάρουμε μόνο αυτές. Γιατί έχουν βγει και άλλες. Δηλαδή βγήκε πρόσφατα χαμηλούς ρυθμούς.
0: Ναι, θα κοιτάξουμε το θετικό. Γιατί να μην κοιτάξω το θετικό.
1: Γιατί το λες ρατσιστικό. Βγήκε πρόσφατα η Χριστίνα η Παπά.
2: Καθόλου.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι. Άρα τι, εσύ γιατί γίνεσαι ρατσίστρια. Άρα γιατί ήταν τη δεύτερη.
0: Όχι, σου λέει, δεν ναι, σκέφτομαι.
1: Μην κάνεις τα δόντια σου έτσι. Πέτρο Φιλιππίδη με το άνοιγμα μέσα που περνάει τρένο και σε βλέπω. Βλέπω το λαρυγκά σου, βλέπω τις αφιλίες σου μέσα από τα δόντια. Κάθε φορά σου μιλάω και μιλάω σε τρίτο πρόσωπο, βλέπω δύο κεφάλια. Βλέπω εσένα και μέσα τις αφιλίες σου να κουνιέται έτσι. Άι στο λύκο. Λοιπόν.
0: Έχω τόσο μεγάλο κοινό και δεν το
1: κακά. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν τασάκι έτοιμο να κουμπίσω πούρο είναι εκεί μέσα. Άι στο λύκο. Πρωί-πρωί πήγαινε κλείστα, βάλε μια τσιμετόπληθα μέσα εκεί.
0: Δεν θα μου δημιουργήσει ψυχολογικό μετά.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Το, ναι. Το κοινό είναι μικρό, τόσο όσο.
1: Ναι, ναι, τόσο όσο. Κάτσε να κουμπίσει το χέρι.
0: Όπως θυμάσαι.
1: Μαραγιά, το ρίο αντίριο. Το ρίο αντίριο εκεί πέρα. 1,5-20 ευρώ ταξίδιρε τώρα, δω τι άλλο.
0: Η κόρη του Μικ Τζάγκερ που είναι μοντέλο έχει κενό και είναι πάρα πολύ σεξ.
1: Μάντεψε κάτι, δεν είσαι η κόρη του Μικ Τζάγκερ.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
4: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: just wanna die.
1: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Καλώς τους.
8: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
7: Χαλάρωση. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
9: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
8: Το λες και συμπερίληψη.
9: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα με. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center. Ba-bum.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
18: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
19: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
20: Α, σου άλλους να δουλεύουν.
19: Τι μ' αρέσει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
20: Κάποιος δεν είναι τα τρώει, δεν γίνεται.
19: Το μαράκι μας λέει τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
20: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας.
19: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καθένα.
18: Ακροατές μου, σας αγαπώ!
20: Είστε
18: μου, τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου!
2: Μη φωνάζεις, ηρέμησε. Σε κόψα. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ζητάω συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Πάμε με την αρχή, πάμε λίγο ελευθερία από την αρχή. Έχεις δίκιο, πάμε.
1: Με κοιτάς.
2: Ρε μα, πάμε ένα τελευταία φορά, τελευταία φορά, έτσι.
1: Με κοιτάς, δεν μπορώ.
2: Πάμε. Ναι, τέταρτη φορά δεν έχει.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και θα ξεκινήσω λοιπόν τα νέα. Αν και πιστεύω ότι δεν θα με αφήσει να πάω, γιατί όλη μέρα θα μιλάμε γι' αυτό.
2: Γιατί?
1: Θα ξεκινήσω λοιπόν τα νέα με το Obsession. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για το thriller το οποίο από ό,τι φαίνεται.
2: Το Λεωνίδα πήγα και το είδα.
3: Ωραίο.
2: Εσύ μου έχεις πει ότι ήταν ωραίο.
1: Λέγαμε ότι είναι ωραίο.
2: Εντάξει, είναι πολύ girly. Πολύ girly. Αλλά είπα και στα παιδιά το πρωί, όσοι δεν ακούσατε, θα πάτε να το δείτε όλοι με το ζευγάρι σας, με την κοπέλα σας, τα αγόρια σας. Θα ταυτιστείτε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η μέση Ελληνίδα γκόμενα σε σχέση. Η δαιμονισμένη που παίζει εκεί πέρα, δεν είναι. Είναι τρομερό. Δηλαδή, η ηθοποιός που παίζει, επειδή τη έχει κάνει μάγια ο άλλος και αυτή φέρεται μία φυσιολογικά, μία δαιμονισμένα, είναι ρε φίλε, θα δούμε τις γυναίκες μας. Δηλαδή, είναι.
4: Τέλειο.
2: Γελάγανε στο σινεμά, γελάγανε και κορίτσια και αγόρια.
1: Έκανε αστεία μέσα.
2: Όχι, εντάξει, καλά.
4: Ναι, ταυτιζόταν.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι μιλάνε για ένα από τα καλύτερα θρίλερ των τελευταίων ετών.
2: Υπερβολές, υπερβολές. Ωραίο είναι, έχει και χαβαλέ. Δεν είναι τόσο θρίλερ, πιο πολύ θα γελάσετε. Ωραίο είναι παρόλα αυτά.
1: Το λένε ως τα καλύτερα θρίλερ.
2: Δεν κάνω spoiler, παιδιά. Ωραίο είναι να πάτε να το δείτε.
1: Το δείχνει και στο τρέιλερ, πώς του
2: μία
1: κάνει
2: σκηνή
1: μάγια,
2: έχει μόνο με πολύ αίμα. Τώρα δεν είναι τέτοιο. Ρε, εσύ, οι σκηνές έχει jump scare. Αλλά είναι αυτή η ηθοποιός είναι τόσο καλή με τον τρόπο που παίζει, που ρε, εσύ, βγάζει πολύ γέλιο γιατί κάνει συνέχεια την κυκλοθυμική. Καταλαβες. Αλλά το κάνει τόσο καλά. Που σε πιάνει γέλιο αντί να φοβάσαι. Ενώ είναι φοβιστική η τέτοια.
1: Λοιπόν, για αφού λες για την ηθοποιό αυτή.
2: Πολύ
1: που
2: καλή
1: είναι
2: αυτή η ψυχή.
1: Τόσο καλή.
2: Αυτή το κουβάλισε το έργο όλο. Ναι. Αυτή είναι τόσο καλή που το κουβάλισε.
1: Είναι Ναβαρέτε, λέγεται ναι. Η κοπέλα. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το θρίλερ αυτό είναι ίσως από τις πιο φθηνές ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε, παιδιά, για ένα συνολικό μπάτζετ αξίας 750.000 ευρώ.
2: Σίγουρα.
1: Για όλη την ταινία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η πρωταγωνίστρια, αυτή που λέει ο Φάνη ότι κουβάλισε όλη την ταινία, φέρεται να πήρε μόλις 20.000 δολάρια.
2: Τίποτα. Θα κάνει καριέρα τώρα, λέει, όμως, γιατί σου λέω είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική, παιδιά. Η κοπέλα αυτή, δηλαδή, τη βλέπεις, δηλαδή, δεν ξέρω αν γράφτηκε ο ρόλος, είναι συγκλονιστική.
1: 15.000 λένε ότι πήρε το άλλος ο πρωταγωνιστής, το αγόρι που ήταν μαζί που τους έκανε μάγια σε εισαγωγικά. Σύνολο ότι οι πρωταγωνιστές πήραν γύρω στα 35 με 40.000 ευρώ μόνο από τα 750.000 ευρώ που κοστίζει όλη η ταινία. Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή στο box office παγκοσμίως η ταινία έχει φτάσει τα 334 εκατομμύρια παγκοσμίως. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Γίνανε.
2: Που σημαίνει, όντως, παιδιά, ότι αν υπάρχουν ιδέες, δεν χρειάζεται budget.
1: Και προσέξτε, και μιλάμε για ένα Gen Z που τους κράζουν πάρα πολύ, όλη τη γενιά Gen Z που δεν δουλεύουν και TikTok και influencer και καλά, σκατά και πειλά.
2: Καλά, θα δουλέψαν, φαντάζομαι, και millennials στην ταινία, δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω όμως ότι ο σκηνοθέτης ήταν το 99.
2: Εντάξει, και ο άλλος ο, ο YouTuber που έκανε το άλλο την πλακία που πήγα και είδα το τέτοιο.
1: Κατάλαβα, backrooms.
2: Το backrooms, βλακία ήταν γι' αυτό, ναι. Anyway, εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ωραίο είναι, ειδικά που για χαμηλό μπάζετ, ωραία να πάνε.
1: Ναι, φίλε, αλλά ναι, άτομα βλέπεις ότι βγαίνουν μπροστά.
2: Βγήκατε μπροστά, μωρέ, φτάσατε 30 χρόνια να βγείτε μπροστά. Τώρα εντάξει, ή μάλλον.
1: Τι πρόβλημά σου, γιατί δεν έφτασε.
2: Βγείτε μπροστά, να κάτσετε εκεί που είστε. Ταινίες φοβερές, τελευταίες. Παιδιά, ταινίες μεγάλες. Ταινίες οι οποίες να πεις ότι ναι, είδα κάτι και έπαθα πλάκα. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Τις έχουν γράψει, τις έχουν συνοδεύσει millennials. Δηλαδή, εγώ τις τελευταίες ταινίες που είδα και λέω ρε φίλε τι έγραψε, ήταν του πιο ταλαντούχου άνθρωπου αυτή τη στιγμή, πιστεύω, σε όλους τους τομείς, του Jordan Peele. Είναι ένας κωμικός ο οποίος κάνει. Τέλος, έχει φοβερή επιτυχία στην Αμερική.
4: Ναι.
2: Ο οποίος γράφει και thriller. Ήταν το Us. Το Get Out, αυτά ήταν θρίλερ που θα αφήσουν εποχή. Και είναι millennial ο άνθρωπος.
1: Ωραία, ρε φιλέ, γιατί να μην πει ένα μπράβο στα νέα παιδιά.
2: Και αυτό χωρίς budget ήταν. Και αυτά που σου λέω χωρίς budget ήταν. Χωρίς budget ήταν. Μια χαρά χωρίς budget ήταν.
1: 705.000 ήταν τέτοια εικόνα. Όχι, είχε πολύ ωραία εικόνα το Get Out.
2: Έλα, προχώρα μου, ρε πλάκα. Συγγνώμη για το πλάκα, ναι. Συγγνώμη.
1: Συνεχίζουμε. Ήρεμα ναι, ναι. Και ωραία. Κάτι
2: πιτσιρικάδες. Θα... Εντάξει, και, εντάξει, για μένα. Τώρα
1: είμαι... Είδαμε και τον Στίβεν Σπίλμπερκ τι έκανε. Υπερκτιμημένο κι αυτό. Τι έκανε, ένα ET και τα σαγόνια μου καρχαρία.
2: Ο Σπίλμπερκ είναι 90 χρονών. πρώτον δεν είναι millennial. Δεν είναι, εντάξει,
1: όχι, millennial
2: τα έχει χαμένα ο Σπίλμπερκ. Τώρα γράφει ότι να είναι. Και ο Σκορτσέζερε, φίλε. Και ο Σκορτσέζερε, δηλαδή η μεγάλη τώρα αυτό. Και σε λίγο φεύγει κι ο άλλο που λέγεται. Φεύγει. Τα χάνει κι ο άλλο που τα έχει χάσει.
1: Ο Νολάν.
2: Καλά, όλα μια χαρά τα έχει 400 και μάλλον κάνει και κόλπα.
4: Ποιος φεύγει, καλέ.
2: Όλα, ρε, ο Ταραντίνο. Φεύγει,
4: καλά, αυτός χαμένα τα είχε πάντα, άστο.
2: Ναι, αλλά
4: γι' αυτό έφυγε. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, παιδιά, βλέπουμε ηθοποιούς, βλέπουμε.
2: Και επαναλαμβάνω, γιατί γράφει εδώ πέρα ο Αχιλλέας, εμένα μου φάνηκε επική μαλακία το Obsession. Είναι πιο πολύ girly. Αλλά μην μου πεις ότι στα μάτια της πρωταγωνίστριας δεν είδες τη γυναίκα σου ή την κοπέλα σου. Έτσι όπως κάνει.
4: Πώς το λέγανε για τρελό θρίλερ και βγήκε όλο αυτό το και γκέρλι και λίγο
1: βγήκε,
4: αστείο.
1: Μαρία μου, δεν βγήκε, δεν έχει γραφτεί κάπου. Ο Φάνης τα λέει αυτά. Mm. Μπερδεύεσαι. Ακούς πράγματα από το Φάνη και νομίζεις ότι έχουν βγει.
4: Το πιο συνταρακτικό θρίλερ που έχει βγει. Το
2: λέγανε
4: έτσι.
1: Το λένε.
4: Ακόμα το λένε.
1: Ότι πήγε ο Φάνης Λαμπρόπουλος από την Ελλαδίτσα.
4: Μα γέλαγε σου λέει.
2: Παιδιά, ακούστε αυτό. Ρε Μίτσο, σταμάτα να δεις. Η άποψή σου έχει μια βαρύτητα όσο μια κλανιά.
1: Δεν την έχω δει.
2: Η οποία δεν βρωμάει κιόλας.
4: Σωστά.
2: Λοιπόν, άσε τώρα να ξέρω περί κάτι παραπάνω.
1: Σωστά.
2: Να πάτε να το δείτε. Σας λέω και πάλι. Είναι θρυλεράκι που θα γελάσεις. Και θα περάσεις ωραία. Είναι για θερινό σινεμά. Να πάρετε το κορίτσι σας, να πάρετε το αγόρι σας, να πάτε να γελάσετε, να πιείτε και δύο μπύρες και είστε μια χαρά.
4: Ρε Σιφάνη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Τώρα αυτά θρύλε. Όποιος βγει και πει ότι το Obsession είναι θρύλε που θα αφήσει εποχή, δεν έχει δει θρύλε. Δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη θρύλε.
4: Τώρα σκέφτηκα κάτι άλλο. Μήπως επειδή γέλαγες εσύ και πέταξες.
2: Όλο το σινεμά γέλαγε παιδάκι μου.
4: Με σένα γέλαγε το σινεμά.
2: Όλο το σινεμά γέλαγε τώρα.
4: Με το Φάνη δεν γέλαγε.
1: Τη λάμψη τη θεωρείς θρύλερ. Καλό. Τη λάμψη. Τρομακτικό.
2: Η λάμψη είναι ορόσημο τέτοιο. Εντάξει, εγώ την είδα μεγάλο στη λάμψη, δεν την είδα αυτό.
1: Και εγώ μεγάλο την είδα, γι' αυτό και εγώ απόρρισα. Γιατί μου λέγανε όλοι δέστη, μιλάμε το καλύτερο θρύλερ όλων των εποχών.
2: Και έξε, θα σου πω κάτι. Και... Το μόνο και μόνο που έχει τα δόντια να μιλήσει για τη λάμψη είσαι παιδάκι. Ρε, εσύ, τώρα τι να μιλήσει για τη λάμψη. Ναι, η λάμψη.
1: Θες είναι... να μιλήσει για την ερμηνεία του Νίκολσον. Ναι. Εξαιρετική, τρομερή.
2: Η λάμψη είναι ένα από τα καλύτερα θρύλερ όλων των εποχών. Okay. Είναι ένα από τα καλύτερα θρύλερ όλων των εποχών. Αλλά αυτό είναι all time classic. Τώρα δεν μπορώ να κάτσω να το αξιολογήσουμε. Αλλά η λάμψη θεωρείται, όχι από όλο τον κόσμο, από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων θεωρείται έπος. Ότι ένα άνθρωπο ο οποίο του έχει βάλει κάποιο ένα περουκίνι και αυτό στραβό, δεν μπορώ να έχω άποψη.
1: Ίσιο είναι.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Ίσιο είναι. Μεγάλα, διαφορά σου και σένα. Όποιον
2: μεγάλα
1: διαφωνεί, όποιον διαφωνεί,
2: κάτσε,
1: πας και τον χτυπάς και λες κάποια πράγματα.
2: Εκεί που πονάς, εκεί που πονάς.
1: Φυσικά άρα και
2: πονάς,
1: όχι. Λοιπόν, ό,τι να είναι λες, ό,τι να είναι λες, επειδή ένας άνθρωπος φοράει ό,τι φοράει, σημαίνει ότι δεν έχει κι αυτός.
2: Τι, όχι.
1: Όχι, τι έπαθες, γιατί κολλώνει.
2: Μόνο η καραφλή έχω.
1: Φοβάσαι.
2: Μόνο η καραφλή
1: έχω. Φοβάσαι.
2: Εσύ φοβάσαι.
1: Φοβάσαι.
2: Εσύ φοβάσαι.
1: Εσύ φοβάσαι.
2: Γιατί φωνάζεις. Γιατί φωνάζεις.
1: Εσύ φοβάσαι.
2: Μπορώ να μιλήσουμε με επιχειρήματα.
1: Φυσικά και μπορούμε.
2: Εγώ δεν φοβάμαι και έχω το ελικοδρόμιο ελεύθερο από πάνω. Εσύ φοβάσαι και το κάλυψες.
1: Το κάλυψα.
2: Εγώ δεν πρόδωσα τη φίλη μου. Εγώ δεν πρόδωσα τους ανθρώπους μου. Είμαι ηλιακό πάνελ εκεί πέρα έξω, φίλε. Δεν πρόδωσα τον εαυτό μου. Εγώ είμαι εδώ. Η καράφλα μου βλέπει τον ήλιο. Το Θεό απάνω. Και είναι σαν καθρέφτης. Εσύ, φίλες και φίλοι, μας πρόδωσες. Εσύ μας πρόδωσες και πήγες και έβαλες το Φερετζέ.
4: Το Φερετζέ. Πώς καταλήξατε.
2: Τουρκάκο. Βεβαίως. Εγώ τη φίλη μου, τη φίλη των καραφλών, δεν την πρόδωσα ποτέ, φίλε. Είμαι εδώ και κοιτάω το Θεό και τον ήλιο μέσα από τους πόρους της καράφλας μου. Ευθεία.
4: Πώς καταλήξαμε στο περουκίνι του Δημήτρη.
2: Αν υπάρχει κάποιος προδότης. Αν υπάρχει κάποιος προδότης, είσαι εσύ, φίλε.
4: Όρθιος.
2: Βγάλ το ρε μαλακά, βγάλ το τώρα. Βγάλ το.
4: Πώς δεν το βγάλει παιδί μου με την κόλλα αυτή. Σήκω όρθιος.
2: Λοιπόν, εδώ ο καθρέφτης δεν φοβάται τίποτα, φίλε. Ο καθρέφτης κοιτάει τον ήλιο περήφανος, ρε. Περήφανος. Με δύο έρμπες μαραμένες τρίχες να κοιτάνε και αυτές να σιγοκαίγονται κάτω από το αυγουστιάτικο ήλιο.
4: Το ζει τώρα, άστα.
2: Δεν είναι αυτό. Και έχω αφήσει και το παρτέρι γύρω και το βλέπεις. Και έχω... σταματάω να κουρεύω και τα γύρω-γύρω. Παλιά ξεριζόμουν. Θα αφήνω και καράφλα τσάκωνα. Περήφανος, φίλε. Γιατί έτσι με γέννησε ο Θεός.
4: Όλα αυτά από το
2: βεβαίως.
1: Δεν ξέρω πώς.
2: Βεβαίως. Ξέρεις πότε ξυρίστηκα εγώ ρε μαλάκα πρώτη φορά.
4: Έλα, να τα πούμε.
2: 6 μηνών.
4: Πώς γίνεται εσύ.
1: Να συνεχίσουμε το Call Obsession.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Λοιπόν,
4: πάντως ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος δίνει 3 στα 5 που εγώ τον εμπιστεύομαι.
1: Ακούμε τον Φάνη Λαμπρόπουλο, είναι girly.
2: Ναι, τι θέλω να πω, όχι girly, ωραίο είναι. Thriller, το 7 ήταν ωραίο thriller. Αν το έχεις δει. Ναι, αυτά ήταν ωραίο τέτοιο. Υπάρχουν πολλά ρε παιδιά, αλλά δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι κάποιο φοβερό thriller. Η σιωπή των αμνών. Από τα μεγαλύτερα θέλει που έχει βγει.
4: Το έχει δει, Δημήτρη.
1: Το έχω δει, ωραίο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόσο. Τα σαν. Εντάξει, εντάξει. Δεν είναι. Παιδιά, αυτά είναι ταινίες influencers. Έλα τώρα. Έλα τώρα, παιδιά, εντάξει τώρα.
4: Α, αυτά, Δημητή, πώς
2: απλά έχει δει, έχουμε τόσο καιρό να δούμε ωραία ταινία.
1: Εντάξει,
2: που...
1: είναι μικρή, με μικρό
2: άκου,
1: budget,
2: πω, μικρέ προδότη. Άκουγα να σου πω μικρέ προδότη των γραφών.
4: Άκου τα πάλι τώρα.
2: Απλά πλέον δεν βγαίνουν καλές ταινίες. Και το αν βγει μια ταινία η οποία είναι it's okay, την κάνουμε έπος, παιδιά. Το είχαμε, εγώ το είχα πάθει το ίδιο πράγμα στο στρατό. Που δεν βλέπεις, πώς το λένε, 12 μήνες γκόμενα και βλέπεις μια επόπ και λες, ω μαλάκα, τι θεά είναι αυτή. Και είναι, ξέρεις. Έλα τώρα, εντάξει. Έλα. Δεν είναι. Αυτά είναι πλέον και κρίμα που εσείς τα παιδιά αυτά δεν θα ζήσετε ούτε μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Δεν ζήσαμε.
2: Δεν θα ζήσετε μεγάλους καλλιτέχνες σε όλα τα επίπεδα. Εσείς η νέα γενιά, η millennial, δεν θα ζείτε ούτε μεγάλους καλλιτέχνες μουσικούς, ούτε μεγάλους σκηνοθέτες. Ζείτε τα απόνερα. Εμείς προλάβαμε και τα ζήσαμε.
1: Εντάξει, βέβαια το μεγάλο είναι διαφορετικό. Τα ίδια λένε και πιο μεγάλοι για εσάς. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Τι?
1: Τα ίδια λένε και πιο μεγάλοι για εσάς. Αυτό θέλω να σου πω. Κάθε γενιά έχει τους δικούς σου μεγάλους.
2: Δεν έχει. Ποιους δικούς σου μεγάλους?
1: Εντάξει, εμείς τώρα η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή και για εμάς δεν μπορώ να σου πω. Αλλά για κάποιους θεωρείται μεγάλο. Και ο Weeknd και ο Bieber. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι είναι μεγάλο. Αφού τους βλέπουν για μεγάλους.
2: Εντάξει, έλα.
1: Παρ' όλα αυτά, μεγάλη είναι σίγουρα η αναβίση. Και θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι μιλάμε για μια υπερπαραγωγή που το budget έχει ανέβει πάρα πολύ και λένε ότι μπορεί να κοστίσει η όλη συναυλία 5 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πόσο?
1: 5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω, από τις πιο ακριβές, ίσως για την πιο ακριβή παραγωγή που έχει γίνει, η ελληνική παραγωγή. Μιλάμε για μια σκηνή 360 μοιρών, η οποία θα είναι κυκλική, θα γυρίζει, Μαρία. Θα γυρνάει για ούτως ώστε όποιος. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, όταν κάθεσαι μέσα στο ΟΑΚΑ, νομίζω θα το κάνουν,
4: ναι,
1: να μπορούν να τη βλέπουν οι πάντες, από όπου και αν κάθονται.
4: Ισχύει ότι θα φέρει για όλο αυτό τον σκηνοθέτη της Αντέλ.
1: Είχε γραφτεί και αυτό, δεν έχει βγει επίσημα. Αυτό πάντως που δεν ισχύει.
4: Λέει ότι, ότι έχουν συνάντηση.
1: Έχουν συναντηθεί.
4: Ναι.
1: Δεν το έχουν πει επίσημα. Αυτό πάντως που δεν ισχύει σίγουρα είναι ότι θα την ανοίξει η Τζένιφερ Λόπεζ ή ο Μπένσον Μπούν. Πολλά ακούγονται πάντως, φήμες λένε, για τον Τέντι Σουίμς. Ότι τον
2: τι είναι αυτή, τι είναι αυτή, τι είναι αυτά, δεν ξέρω.
1: Σ' αρέσει εσένα αυτό.
2: Δηλαδή, μιλάμε, ρε φίλε, δηλαδή έχουμε πραγματικά 10 χρόνια διαφορά και νομίζω έχουμε 40, ρε φίλε. Πραγματικά.
1: Το ποιο ξέρεις, είναι ο Τέντι Σουίμ,
2: ποιο. Μη μου μιλά. Μη μου μιλά, να πάω να βγάλει το μαλλί και να μου ξαναμιλήσει. Τέρμα. Τέρμα.
4: Τώρα που θα πάω να βάλει το μπουκλάκι,
2: με ψεύτε δεν μιλάω. Με ψεύτε δεν μιλάω. Με ψεύτε δεν μιλάω. Όταν αποφασίσει να είσαι αληθινό, εγώ σε γυρνάω και σε κοιτάει η αλήθεια. Εγώ τώρα τι να μιλήσω σε τι? Σε κάποιον που δεν ξέρω ποιο είναι? Που δεν ξέρω τι θα
4: κάνει. Προετοίμασέ τον τι θα κάνει σήμερα.
1: Επειδή σήμερα μάλλον θα πάω και θα βάλω μπουκλα. Δεν με ενδιαφέρει. Ψύχρεμος.
2: Για μένα, ό,τι και να βάλει πλέον, δεν είσαι ο ίδιο. Εγώ θέλω το Δημήτρη που γνώρισα πίσω.
1: Και τι θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο.
2: Θέλω να γνωρίζω τον άνθρωπο ο οποίο με κοίταξε σαν παιδί στα μάτια και γύρισε και μου λέει. Κοιταχτήκαμε και μου λέει, και εγώ έτσι είμαι. Θυμάσαι ένα understanding που είχαμε. Και εσύ ξαφνικά με τη δημοσιότητα αποφάσισε ότι θε να γίνει κάτι άλλο. Να φύγει από αυτή τη μικρή παρέα που ήμασταν φίλοι και φτωχοί. Και τώρα, βέβαια.
4: Ρε Σιβάνη, εσύ του λέγες άλλα μέχρι τώρα.
2: Βέβαια,
4: φίλε,
2: ο καραφλός μεταξύ του υπάρχει ένα understanding. Δηλαδή, έχουμε μια άλλη συνεννόηση. Βέβαια, δεν μπορεί να μας καταλάβει κάποιος που έχει μαλλιά. Καταλαβες. Αυτός τώρα είναι, ρε φίλε, χωρίς πλάκα πρόδωσε τη φίλη του.
4: Καλά, ακόμα δεν έχει, είναι ψεύτικα.
1: Ψεύτικη εσύ.
2: Ναι,
1: αρχικά.
2: Καταλάβες τι γίνεται. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε καραφλοί μεταξύ μας, υπάρχει μια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι πώς είναι η μασονία.
4: Ναι.
2: Πώς είναι ότι και καλά, είμαστε μεταξύ μας, καταλαβαινόμαστε.
4: Ναι.
2: Έχουμε άλλο κώδικα. Μια αλληλεγγύη δεν το λέμε. Ναι. Αυτό. Και, δεν μπορώ.
4: Μα δεν φύτρωσαν, σου λέω. Είναι περουκίνη.
2: Ντρέπεται για μας, ρε Μαρία. Ντρέπεται για μας. Ντρέπεται για μας. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, ρε φίλε, ντρέπεσαι για μας.
1: Για μένα το κανάλι.
2: Όχι,
1: ρε φίλε,
2: άρα δεν μας ήθελες άλλο.
4: Είναι το κίνημα των καραφλών.
1: Εσένα σου πάει αυτό το καραφλό.
2: Ναι, άστα διάλα μου πάει αυτό το καραφλό.
4: Εγώ τώρα το Δημήτρη δεν μπορώ να τον δω αλλιώς.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή τώρα αν το βγάλω, ας πούμε, θα είσαι καλά. Θες να μου πεις, θα σε κοιτάξω τα μάτια και θα μπορεί να με κοιτάξει.
2: Εγώ, αδερφέ, είμαι καλά, γιατί έχω καθαρός ουρανός και κεφάλι, καλά στα πέντε, δεν φοβάται.
4: Δεν θα μπορείς να τον δεις, εγώ πιστεύω πλέον.
2: Δεν έχω.
4: Θα το πεις, πήγαινε, βάλει το πάλι.
1: Αυτό
2: εδώ
1: θα
2: γιατί μα έρνε φωτογραφίες. Κοίτα τι ωραίο παιδί σου. Κοίτα το τι ωραίο
4: παιδί σου.
1: Εσύ με έλεγε σε κόλου μα, βό, χίλια δύο πράγματα. Τι ωραίο παιδί μου λε τώρα, αυγοκέφαλε, πατάτα με έλεγε. Και τώρα μου λε ωραίο παιδί.
2: Κοίτα εδώ, στείλαν τα παιδιά εδώ πέρα, Βασίλη, βάλτε στον group τη φωτογραφία. Κοίτα τι ωραίο ήσουν με το τέτοιο. Τι ωραίο παιδί.
1: Εσύ με έλεγε ότι έλα μου. Ο Πάντης είπε ότι το κεφάλι μου είναι σαν γλυφιτζούρ που είχε
4: καλή.
2: Παιδιά τώρα, είναι κρίμα.
4: Γι' αυτό έχουν το γλυφιτζούρ με το καλή.
2: Εδώ κοίτα, μας στέλνουν παιδιά που είχαμε βγάλει φωτογραφίες. Παιδιά, τι ωραίο αυτό. Μας στέλνουν φωτογραφίες που και ο Δημήτρης ήταν χωρίς μαλλί. Φωτογραφίες από live radios. Τι ωραία Θέμη, τα φιλιά μου, φίλε. Εδώ κοίτα, τι ωραία παιδιά. Τι ωραία.
4: Κοίτα τώρα όμω είναι 10 χρόνια κάτω με το μαλλί. Δηλαδή είναι που είναι μικρό. Είναι 10 χρόνια κάτω.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Πάει το μου πάει περισσότερο.
2: Δεν σ' αρέσει, Μίτσο. Δεν σ' αρέσει. Έχει υποταχθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και στου φίλου σου και προσπαθεί να κάνει fitting στην κοινωνία. Αυτό δε. Έχασε τον εαυτό σου.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
1: team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τι παίζει εκεί?
14: Δωροστροφό τη Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
17: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
18: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
17: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
18: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Πριν ασχοληθούμε με το σημερινό θέμα, θέλω να σας πω αύριο να προετοιμαστείτε. Θα φέρω τις κάρτες των αγγέλων.
3: Ρε η Μαρία, αυτό να σε ρωτήσω κάτι, με εκνευρίζει πάρα πολύ, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που σου αρέσει να φοράς σαλοπέτες.
2: Δηλαδή, σε αρέσει πάρα πολύ, ξεκνευρίζει πάρα πολύ.
4: Δεν ξέρω πώς έχει.
3: Γιατί η σαλοπέτα, ρε, εσύ, πρώτον, να πούμε, είναι εργατική εμφάνιση. Δεν δικαιούσε να φοράς σε σαλοπέτα, ενώ δεν έχεις πιάσει το χέρι σου ούτε κατσαβιδάκι μικρό. Δεύτερον, ρε, εσύ, πώς πας για κατούριμα. Δηλαδή να θέλετε σε βγάζει ένα κόψιμο να πάει να ξεβρακωθεί ολόκληρη.
2: Ρε εσύ, Φάνη, φορά το μπλουζάκι από πάνω και το πάνω μέρο τη σαλοπέτα το κατεβάζει κάτω.
3: Επειδή
2: και
3: φοράω και εγώ σαλοπέτα.
2: Ναι,
3: δεν,
2: και τι?
3: Είναι πολύ δύσκολο.
4: Ενώ, έχεις πιάσει
3: σε ένα κατούριμα, σε ένα κοπίδι να σε πάει, τώρα πρέπει να ξεβρακωθεί ολόκληρη για να μπούμε μέσα.
2: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ άτυχο για να το πάθει με τη σαλοπέτα αυτό.
3: Έλα, μωρή η Μαρία, ανθρώπινο είναι. Εντάξει, ωραίε είναι, μα και εγώ ότι οι σαλοπίτε είναι πολύ ωραίε και στα μωρά ήθελα να φοράω σαλοπέτε. Αλλά θυμάμαι και στο Λάμπρο και στο Φιερίνη που το έπαιρνα σαλοπέτε μέχρι να τα ξεβρακώσει, να του αλλάξει την μπάνα.
2: Ναι, δεν βολεύει. Εμείς λοιπόν που δεν είμαστε μωρά, δεν
3: έχω,
2: θα πάθουμε.
3: Έχω σκεφτεί όμως εγώ για σαλοπέτα. Τι, σαλοπέτα, η οποία να πάρεις μια σαλοπέτα όπως τη φοράς εσύ τώρα, να την κόψεις στη μέση και να τη βάλεις με σκράτς γύρω-γύρω. Κατάλαβες, έτσι ώστε να φεύγεις. Γαμάτο, τρομερό. Οπότε το κάνεις χρακ με. Πώς λέγεται, με τέτοιο. Τρομερό.
2: Κοίτα, στο εξωτερικό τη φοράνε έτσι όπως λέει. Απλά δεν κάνουν το scratch, δεν βάζουν τα. Πώς τα λένε, τις ράντες.
3: Ναι, εντάξει. Τι να το κάνεις τώρα, εντάξει. Ναι, ντεμί τώρα. Ντεμέκ, σαλοπέτα είναι αυτό.
2: Ντεμέκ. Είναι ένας τρόπος, ρε παιδί, να το φορέσει.
3: Και αυτές οι ολόσωμες φόρμες που φοράτε στις γυναίκες που είναι.
2: Ναι, είναι
3: σεξι. Τώρα, αυτό να πας σε μια καφετέρια, ένα κατούριμα τώρα.
2: Δεν
3: να πρέπει να ξεσηδωθείς ολόκληρη να πούμε για να.
2: Δεν βολεύει, δηλαδή να κάνουμε μπροστά στην εμφάνιση και στο στυλ.
3: Ναι, τέλος πάντων.
2: Κομμάτια να γίνει. Ναι. Θυσίες, βέβαια, βλέπεις, όλοι κάνουμε κάποιες θυσίες. Λοιπόν, αύριο θα σας φέρω τις κάρτες των αγγέλων, λέω, αν θέλετε.
4: Θέλουμε.
2: Να κάνουμε, έτσι.
4: Τι είναι αυτές οι κάρτες?
2: Θα τις δεις αύριο. Απλά σας προετοιμάζω γιατί θέλω να είστε ανοιχτοί, να βάλετε μια πρόθεση. Κάτι που θέλετε να σκεφτείτε, κάτι που θέλετε να υλοποιήσετε, να δούμε τι θα σας απαντήσουν αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, πάμε στο Feng Shui που έχουμε πει διάφορα κατά καιρούς, γίτσες. Έχουμε πει διάφορα κατά καιρούς. Σήμερα λοιπόν θα σας πω μικρές συνήθειες, γιατί γενικότερα και εσείς κανένα δυο που μου στέλνετε αν έχω πει, αν δεν έχω πει. Δεν λέω τα ίδια πράγματα, απλά λέω τα πιάνω από άλλες παραμέτρους τα θέματα. Μικρές συνήθειες στο Feng Shui που θα αναβαθμίσουν αθόρυβα τη ζωή σας γενικότερα. Ανοίγετε την εξώπορτά σας κάθε πρωί. Πολύ βασικό αυτό. Μικρή συνήθεια, αλλά είναι σημαντική. Κρατάτε την πόρτα του μπάνιου κλειστή πάντα. Ποτέ ανοιχτή. Δεν την αφήνουμε την πόρτα του μπάνιου. Αντικαταστήστε αμέσως την καμένη λάμπα, τις καμένες λάμπες. Ποτέ καμένη λάμπα. Βάλτε 9 λεμόνια σε ένα μπολ.
3: Αρχίζει και σχηματίζει το παζλ τώρα.
2: Πριν κοιμηθείτε, καθαρίστε μια επιφάνεια και θα σας εξηγήσω και 2-3 πράγματα. Όπως και για τα
3: δεν χρειάζεται
2: λεμόνια,
3: να τα εξηγούμε όλα, Μαρία. Μερικά πρέπει να μείνουν και στο ίδιο, ναι.
2: Εντάξει. Την εξώπορτα την ανοίγουμε γιατί είναι το γιν. Να μπαίνει. Ενέργεια.
4: Να μπαίνει.
2: Ναι.
3: Κάτσε λοιπόν. Μπήκε ο Γιάν μέσα και δεν μείνει έπιπλο.
2: Πριν κοιμηθείτε, τι θα κάνετε? Θα βάλετε σκοπό κάθε φορά πριν κοιμηθείτε να καθαρίσετε μια επιφάνεια. Όποια και να είναι αυτή.
3: Τι να κάνω, δεν περιμένω να τελειώσει η Μαρία. Τι τρέλα θα ακούσουμε και σήμερα, λέγε.
2: Όταν θέλετε να εργαστείτε, δηλαδή πώς τώρα φάνη εσύ που μιλάς και λες κάποια, δίνεις κάποιες εντολές και κάθεσαι με το λάπτοπ σου.
3: Ναι.
2: Θα κάθεσαι σε σημείο που να κοιτάζεις την πόρτα.
3: Ωραία.
2: Όταν εργάζεσαι.
3: Να έχεις την πόρτα μπροστά σου.
2: Ναι, να έχεις την πόρτα μπροστά σου. Οποιαδήποτε πόρτα.
4: Ναι,
2: δεν είναι καλό κανονικά αυτό. Λοιπόν, αφαιρέστε ένα σπασμένο πράγμα από το σπίτι σας σήμερα κιόλας. Δηλαδή,
3: έχουμε...
2: μην το αφήνετε.
4: Σπάστε
2: την άλλη φορά που σου σπάσε κάτι που σου είπα πρέπει να το πετάξεις.
3: Okay.
2: Δεν το κολλάμε, παιδιά, το πετάμε. Τίποτα όταν είναι σπασμένο. Μετά τη δύση του ήλιου, σβήνετε τα φώτα της οροφής. Το κατάλαβες αυτό?
3: Ναι.
2: Γιατί με κοιτάς περίεργα.
3: Ναι,
2: της οροφής. Μπορείτε να αφήσετε αν είναι.
4: Λαμπάκια.
2: Λαμπάκια ή στο. Πώς θα λένε.
3: Χαίρεστο, μωρέ, δεν πειράζει. Δεν ακολουθεί.
2: Δεν λέγεται, ναι.
3: Ναι, επιτραπέζια.
2: Καθαρίστε το κομοδίνο σας. Πάντα το κομοδίνο σας θα είναι καθαρό. Και ποτέ δεν περπατάμε με παπούτσια μέσα
3: κακό
2: στο σπίτι.
3: Παιδί, ναι.
2: Ποτέ. Φτιάξτε το μεντεσέ που τρίζει. Αν έχετε κάτι που τρίζει, το φτιάχνετε, δεν το αφήνετε να τρίζει.
4: Okay.
2: Ό,τι περισσεύει από το φαγητό, δεν το βάζουμε στο ψυγείο. Το δίνουμε σε γατάκια, σε σκυλάκια, δεν το κρατάμε.
4: Τι λες, καλέ Μαρία.
2: Αν κάποιος δεν μπορεί να το, ναι, να το διαχειριστεί, είναι καλό για την ενέργεια αυτό.
4: Και αν έχει φτιάξει ένα ταψί μουσακά, ας πούμε, θα το βάλουμε στο ψυγείο.
2: Εντάξει, εσύ φτιάχνεις πάντα με βάση το πόσα άτομα είναι. Και σου περισσεύει λίγο. Δεν φτιάχνεις για ένα άτομο ολόκληρο ταψί.
3: Ωραία, Μαρία, συνέχισε.
2: Μου φαίνεται ότι βαριέσαι λίγο.
3: Καθόλου. Παιδιά, εγώ δεν μιλάω για να μην σε διακόπτω.
4: Πώς σου δόθηκε αυτό η...
3: Ναι.
2: Απομακρύνετε τα μαχαίρια από τον πάγκο πάντα. Δεν αφήνουμε μαχαίρια στον πάγκο ή σε συρτάρια ή πάντως να μην υπάρχουν. Κάθε πρωί.
4: Ναι, πραγματικά.
2: Μέσα σε συρτάρια, ρε παιδιά.

0: Χωρίς να λέμε καλημέρα, σκάπω καλημέρα, καθρέφτη.
1: Και μετά σου φταίνουν τι μπούκλες μου. Μίλα τώρα.
2: Θέλεις να πας να πάρεις το πρωί κάτι από το ψυγείο. Καλημέρα, ψυγείο. Τι κάνεις. Ανοίγεις.
3: Καλά, εντάξει.
2: Και μετά καθαρίζει.
0: Έχει μπει
2: το...
0: κόσμο μέσα για πολύ λιγότερα από αυτά που έχει πει τώρα εσύ σήμερα. Έτσι. Εντάξει, το λέω απλά τα τζασέι.
1: Αν τα έλεγα εγώ αυτά, θα με έχει κατακρεουργήσει και τώρα δεν λες τίποτα.
0: Ρε, γιατί εσύ καταλαβαίνω, ρε φιλέ, ότι τα λες για πλάκα. Αυτή τώρα εδώ πέρα είναι να αγχώνεσαι.
2: Λοιπόν, και καθαρίστε το πόμολο τη εξώπορτά σα. Πέρα το ότι μαζεύει μικρόβια είναι και ενεργητικό.
0: Καλημέρα, πόμολο.
1: Καλημέρα, πόμολο.
2: Βλέπει, κοίτα τη ώρα που ακούγεται.
3: Καθαρίσω.
0: Ναι.
2: Πε ένα καλημέρα αυτοκίνητο, δηλαδή δεν σου αλλάζει διάθεση.
0: Καλημέρα αυτοκίνητο.
2: Κοίτα εδώ, γλυκένεις με το που το λες. Λοιπόν, πάω να σας εξηγήσω δύο-τρία πράγματα για να καταλάβεις.
3: Καλημέρα. Εσύ λες καλημέρα στα επιπλάσου.
2: Δεν το έλεγα, αλλά τώρα που το λέει, γιατί δεν ήξερα.
0: Τι λεκάνη το πρωί, δηλαδή, αν πάω για τέτοιο. Καλημέρα, λεκάνη. Ετοιμάσου.
2: Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
0: Συνεργασία.
3: Συνεργασία.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ για τη συνεργασία, τη λεκάνη.
2: Για πες το να δεις πώς ακούγεται.
0: Καλημέρα, λεκάνη. Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
3: Καλημέρα.
0: Δουλεύει.
3: Ζανάκι, ρούφατα.
2: Καταλάβατε, παιδιά. Αμέσως γλυκαίνεται όταν το λέτε αυτό. Η εξώπορτα θεωρείται το στόμα του τσι. Όπως σας είπα, είναι το γιν, το γιάν, όλα αυτά. Δηλαδή το κύριο σημείο που εισέρχεται η θετική ενέργεια, η τύχη και οι ευκαιρίες στο σπίτι σας. Τι γίνεται, Φάνη, το άνοιγμα το πρωί επιτρέπει στο φρέσκο τζι να μπει, τσι να μπει μέσα. Και το καθαρό πόμολο και ο χαιρετισμός στο σπίτι δείχνουν σεβασμό και έλκουν αυθονία.
0: Αυτά τα μικρά είναι που δείχνουν το σεβασμό. Ναι.
2: Ακριβώς, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
4: Μίτσο.
0: Ναι.
2: Το μπάνιο, παιδιά, τώρα. Τα μπάνια θεωρούνται χωρί αποστράγγιση ενέργεια.
0: Φρέσκο τσι, παιδιά, όχι τζι. Φρέσκα τσι.
2: Τσι. Η κλειστή πόρτα και το κατεβασμένο καπάκι που λέμε εμποδίζει τη θετική ενέργεια και τον πλούτο του σπιτιού να ξεπληθούν και να χαθούν. Γι' αυτό λέμε κλείνετε πάντα την πόρτα και κατεβάζει το καπάκι.
0: Κάποια μηνύματα μου, τι λέει Μουρλέγκο και τέτοια, δεν θα τα διαβάσουμε. Ούτε ότι η Μαρία είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Λέγετε εσείς αυτά που είναι. Αυτοί που θέλουν θα τα ακούσουν.
3: Πάντα φοβόμαστε το καινούριο.
2: Ακριβώς. Και το διαφορετικό και το περίεργο.
3: Πάντα.
2: Πάμε τώρα στα 9 λεμόνια.
0: Στα 9 λεμόνια.
2: Δεν είχατε προβληματισμό γιατί σας είπα 9 λεμόνια.
3: Ναι, τον είχαμε.
2: Λοιπόν, τα εσπεριδοειδή είναι κλασικό γιατρικό του Feng Shui, παιδιά, για την προσέλκυση του πλούτου. Αυτονία και βάλει κομική
3: μουσική κάτω.
2: Άστομο, δεν του δίνω σημασία. Τόσα ξέρει κι αυτός. Ο αριθμός 9 συμβολίζει την ολοκλήρωση και την ύψιστη εκδήλωση των δυνατοτήτων. Και τα λεμόνια από την άλλη λειτουργούν σαν ενεργειακό σφουγγάρι. Απορροφούν και εξιδετερώνουν την αρνητική ενέργεια. Και αν βλέπετε 999, σας δίνω τώρα και ένα τύψη χρονικότητα.
0: Είναι 100 ευρώ δίνει αυτό. Το έχω παίξει.
3: Είναι κόκκινο.
2: Έχεις παίξει το 999.
0: 999, άμα το πιάσει και χιαστή, θα δίνει επί 4.
2: Δεν ήθελα να πω βέβαια αυτό. Ναι. Κλείνει κεφάλαιο στη ζωή σας και ανοίγει καινούριο, αν δείτε τις χρονικότητες. Ναι. Λοιπόν, καθαρισμός και σπασμένα αντικείμενα τώρα. Φεύγει. Δηλαδή δημιουργούν, η εγκαταστασία δημιουργεί αυτό το τσάτσι. Το σάτσι, συγγνώμη, σάτσι.
0: Το τσάτσι, τι.
2: Σάτσι, μωρέ, σάτσι, το έκανα λάθος.
0: Σάτσι.
2: Είναι αυτή η στάσιμη αρνητική ενέργεια.
0: Καλημέρα αυτό. Από το Σάλεμ των Αγίων Αργύρων, εδώ.
2: Οι καμένες λάμπες μπλοκάρουν τη διάβια και το μέλλον σας.
0: Σε μένα το λες.
2: Είδες.
0: σε μένα το λες.
2: Γι' αυτό. Οι μεντεσέδες που τρίζουν συμβολίζουν εμπόδια, γκρίνιες και δυσκολία στη ροή.
0: Έχουν καιρό να τρέξουν, Μαρία, μετά τα δύο παιδιά.
2: Δεν τρίζουνε.
0: Δύσκολα.
2: Όχι, καλό όμως είναι αυτό για την ενέργεια, να ξέρεις.
0: Δεν το βλέπω. Ναι, για λέγε.
2: Μια καθαρή επιφάνεια πριν τον ύπνο και το κομμωδίνω ακόμα. Ηρεμεί το υποσυνείδητο και φέρνει ποιοτικό ύπνο. Εντάξει. Εντάξει, Λευτέρη, τόσα ξέρεις.
0: Ναι.
2: Στο έχω ξαναπεί.
0: Ωραία, Μαράκη, έχει πάει παρά και μισή ώρα. Έχουμε κάτι άλλο να ολοκληρώσουμε.
2: Είχα πολλά, αλλά δεν πειράζει.
3: Ναι. Όχι, Μαρία, να πει.
2: Θα καταλάβατε.
0: Όχι, συνέχισε και το επόμενο να δούμε τι γίνεται.
2: Η θέση εργασίας τώρα, που σας είπα να έχετε την πόρτα, φατσακάρτα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν η πλάτη είναι γυρισμένη στην πόρτα, νιώθετε που συνείδητα ευάλωτοι σε εκπλήξεις και απειλές. Τώρα δεν νιώθεις εσύ, Δημήτρη και εσύ, Φάνη,
0: τι?
2: Που έχετε την πλάτη στην πόρτα, ότι είστε πιο ευάλωτοι.
0: Τι να πείτε, μην πει ο Παναγής ή ο Λιανός.
2: Μην δείτε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα εδώ είναι.
3: Ναι,
2: τα παιδιά
3: φοβάμαι.
2: Δεν έχετε θέμα.
0: Ναι.
2: Αντίθετα, έχοντας οπτική επαφή με την είσοδο, ελέγχεις το χώρο σου, την καριέρα σου και τις ευκαιρίες που έρχονται.
0: Στη χειρότερο Παναγίες να μπει και να γυρίσει το γραφείο ανάποδα. Ο Λιανός δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά γενικά δεν είναι. Υπάρχει μια υποσυνείδητη ανασφάλεια. Και τα φώτα που σας είπα της οροφής να σβήνουν με τη δύση του ηλίου επιτρέπει στην ενέργεια γιν, χαλάρωση, ξεκούραση και να αναπτυχθεί φυσικά προετοιμάζοντας το σώμα και το πνεύμα για τη νύχτα, παιδιά. Καταλάβατε.
0: Μαρία, το ευχαριστώ είναι λίγο.
2: Όχι, εντάξει, δεν με πειράζει.
0: Είναι πολλά πράγματα τα οποία τα εξηγεί.

0: Θέλω να τα καταλαβαίνετε.
1: Θα υπάρχουν και αυτοί που θα κοροϊδέψουν, όπως εγώ και ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Θα υπάρξουν και αυτοί που θα κοροϊδέψουν. Λογικό είναι. Όπως και εγώ και ο Δημήτρης και ο Λευτέρης και ο Λεωνίδας. Και όλοι οι ακροάτες. Αλλά θα υπάρχουν και αυτοί που θα καταλάβουν και θα εκτιμήσουν αυτό που κάνεις. Με όλο το σεβασμό. Κάψτε την, λέει κάποιος. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό, κάψτε την. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί.
0: Υπάρχουν και αυτοί, τι να τους κάνω, δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν.
0: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ, μικρόφωνο.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ακού Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Teque, teque, siente el temble.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δες το cool.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Καλημέρα.
14: Και έσχεσαι. Καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
15: Ξέρω τηλέφωνο.
13: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
14: Όνα σου.
15: Τι είπε, δεν το άκουσα.
14: Όνα σου γαμί.
15: Όπα.
14: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
15: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
14: Μίτσο? Να σου γαμί.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
15: κόκκιπε, κομπάνιο,
13: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Τελούλου.
18: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
19: Άκουμε λίγο εγώ.
18: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
19: Δεν είναι
18: πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλάκα να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
19: Όπα ρε.
18: Τα νύχια θα τα γδέρνει στα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να δω

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
6: Ωραία. Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
5: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
4: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς τους.
9: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
8: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
10: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
9: Το λες και συμπερίληψη.
10: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τελούλου.
17: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
18: μπορεί
17: στο τζάκι.
18: Μπορεί να έχεις το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
17: Πιο ενεργειακό, καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
18: Ακριβώς αυτό,
17: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το Περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο, όχι να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει τουαλέτα, ο άλλος κλάνει.
18: Δεν με αφορά
17: καθόλου. Αγάπη, το Τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. Move like this.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Α4 τα περιπολικού.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Πες με μένα γραφική.
16: Ναι.
15: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
16: ναι, ναι,
15: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
16: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα.
15: Αφού
16: το παιδί σου είναι τριών.
15: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
1: Μη λείψει κανείς.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
14: Τρελόσερι.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι? Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις και ναι ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φοράς στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
20: Να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
19: τα
20: τελευταία δεκάρα.
19: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίηση σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά. Το δέρμα σου.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Είσαι εδώ. Music. Music.
1: 8-9.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι.
1: Έρχεται.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το cool.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Να δω.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Έλα, γορμηλική επάγγελμα.
19: 28 αεροδρόμιο.
18: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
19: Ναι, ναι.
18: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
19: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
18: Δώρο.
20: Όχι, δώρο από μένα.
18: Ήταν ωραία.
20: Όχι από μένα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Your girl could never move like this.

0: πίστες. Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Τελούλου.
26: Τελούλου.
27: Κουκού.
0: πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή
1: αμάτια
0: τη σεζόν.
1: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
2: Δεν βαφτίζεται το μωρό άμα δεν δουν την
0: θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα, ναι.
2: Περίμεναν σένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμοδιές.
0: Όχι, απλά με περίμεναν
2: για να
0: ξεκινήσουν.
2: Μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσε. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
0: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
2: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
0: Εδώ με τη φωτιά να σε κάψει.
2: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
0: Πήγαινε πιο κύριε.
2: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
0: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
2: Γιατί δεν φορούσε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς τους.
9: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
8: Χαλάρωση. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
10: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
9: Το λες και συμπερίληψη.
10: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα με. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδη εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
19: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή?
20: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
19: Μα,
20: και
19: εσύ,
20: εγώ.
19: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
20: πάρα
19: είσαι
20: πολύ
19: άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
20: Γιατί?
19: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
21: Με μένα ταυτίζετε. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
3: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, έτσουχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
9: γύρω. Βράδυ δεν κάνα τα κόψει. Δεν
8: κάνα
9: τα βγάλεις έξω.
8: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
9: Καλά.
8: Πραγματικά.
9: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου βράδυ?
8: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
9: Είστε
8: όταν
9: όλοι καλά.
8: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
9: Είστε
8: τώρα, άμα σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το cool.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένομαι γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
17: 7 ταξίδια το χρόνο.
16: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
17: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
16: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
17: Μπράβο σου, βρε Σεφημάκο μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
16: Δοκιμάστε.
17: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
16: Να κάνεις το άλλο.
17: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. No matter what, no matter what, you got.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
10: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
9: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
11: Και λιγότερο από την
10: Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
9: Ποια Λούση, με το.
10: Την ταινία.
9: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
10: Όχι, με την Τζόχαν.
11: Με τη σκάση.
10: Ρε Μαρία.
11: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη σκάρα τη Γιώχαστο, καμία σχέση.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
1: Εμείς. Ποιος έβαλε στα εμείς?
0: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
1: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
0: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκι. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892. Your girl could never move like this.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα.
3: Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
4: Μπράβο, βλέπεις.
3: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
4: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι, περιμένεις το φάνη να σου πει.
3: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
4: Όχι, εννοείς.
3: Τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Cause you'll get me mad. I have a

0: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
1: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
0: Τι άλλο συμβαίνει?
1: Δεν κάνεις σαρδάμ.
2: Καθόλου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
3: και
2: να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πάω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν γίνεται. Τροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσε το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
1: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
0: Ξύπνησες.
1: Στο Θόδωρο μιλάω.
0: Βρεάσια εκτέρια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, you got.

0: Αυτά είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια.
0: Ποιος βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μια φίλη,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
1: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
0: Και μου τις βγάζεις, Μαρή, τις φωτογραφίες όλη μέρα.
1: Όταν
0: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
5: This is an

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
4: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις. Λοιπόν, πάμε.
5: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω. Πάμε.
4: Ωραία το λέει.
3: Ράσα κρε παπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Δε ολμανί φαγε. Κομπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε. Ούτε
2: δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είναι ο Θόδωρας ο ηχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει ο άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνεις τα μάτια σου. Θα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
2: ναι,
1: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσε, δεν θα έχεις δουλειά.
2: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
1: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
2: Εγώ μακαρόνια.
1: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
2: 100%. Ναι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
1: Αυτό είναι μαγιολίκια,
2: μα. Τι μαγιολίκια καλέ, και αυτό όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια,
3: ναι. Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
1: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ, παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι. Και επειδή την ημέρα που ήρθε, εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
0: Τι τα έκανες?
1: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
0: Ψέματα στον κόσμο.
1: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε, σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ ποιο σταθμό ακούς?
1: Αστεία.
0: Απλά απάντησε.
2: Music 8.

0: Μπαμ.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
5: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα,
5: είμαι
6: περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μόνοι τη με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
4: Δεν ξανάρχομαι
2: στην εκπομπή. Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. Γεια.